0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

So as I sit here and play,

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Call me honey if you want.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Α 94,7.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας σε Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε καταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη συνοδοκορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία υποφελή συγκλήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά την άτυπη σύνοδο, οι τρεις χώρες υιοθέτησαν κοινή διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση για συνεργασία σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η υδατική διαχείριση και η οικονομική ανάπτυξη. Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού και επανέλαβαν τη θέση τους υπέρ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στον διεθνή χώρο, νέα ανάφλαξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρούρων της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον ιρανικών τάνκερ θα συνεχιστούν εφόσον η Τεχεράνη επιχειρήσει επιθέσεις κατά Αμερικανικών πλοίων. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπεινα εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Τη νίκη του ακροδεξίου κόμματος AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλείνοντας την ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά Make Germany Great Again, προσαρμόζοντας το βασικό του προεκλογικό σύνθημα. Η Κούβα δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ αποικία ή νεοαποικία, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της χώρας Μιγγέλ Ντίας Κανέλ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε χάρτη, στον οποίο η νήσος εικονίζεται να αποτελεί μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της Λάσκ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρύβε λόγια.
0: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
6: Κρύβε λόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Κρύβε λόγια.
0: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο μήνας έχει 9, παιδιά. Και πώς να μην έχει, αφού εκεί στην Θεσσαλονίκη πηγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός, και μας αγαπήσανε, μας προσφέρουν τα πάντα. Ζούμε σε μια χώρα όπου όλα τα προβλήματα είναι λυμένα ή θα λυθούν ως ονούπο μέχρι τις εκλογές. Για να ψηφίζουμε, φυσικά. Εντάξει, μας δίνουν λεφτά, μας δίνουν τέλος πάντων θεσμικές αλλαγές, υποδομές, τα πάντα όλα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τις εκλογές, δηλαδή μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, θα αρχίσουν, ξέρετε, αυτά τα δύσκολα. Ξέρετε, τώρα η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν το επιτρέπει. Έχουμε τέλος πάντων και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια κατάσταση, παγκόσμια αναταραχή δηλαδή, και όλα τα σχετικά. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Γιατί τα κρυβόμαστε? Μη μιζεριάζετε, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, καθώς ζούμε τις καλύτερες στιγμές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά από όπως τα βλέπουν τέλος πάντων εκεί στην κυβέρνηση. Ματώνει η καρδιά της Μέρκελ, λέει, με το AfD. Ματώνει η καρδιά, αλλά ας πάρει τον Πούτιν να την παρηγορήσει. Με το Μαργαρίτη Σόιμπλε δεν μπορεί να συνομιλήσει για το πώς θα κάνανε μαντάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ κτλ. Γιατί όταν ήρθε η χρηματοπιστωτική κρίση, τραπεζική κρίση του καπιταλισμού, κρίση των ομολόγων, τη μετέτρεψαν σε μία νύχτα κρίση του χρέους. Ενώ μέχρι τότε τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, οι χώρες, ναι, είχαν αυτό το περιθώριο να δανείζονται, κάποιες περισσότερο από κάποιες άλλες, ναι, αλλά είχαν μια πρόσβαση στις αγορές. Λόγω της κρίσης, λοιπόν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να διασωθούν οι τράπεζες, όχι οι λαοί, οι τράπεζες. Και έτσι η Ελλάδα έγινε το πολιτικό εργαστήριο για να δείξουν αυτοί οι πρωτοπόροι Γερμανοί, που μας λέγανε, ρε παιδιά, τώρα πραγματικά είναι δυνατόν αυτός ο ορθολογικός λαός, όπου είχε φτιάξει αυτή την οικονομία που ήταν η ατμομηχανή και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, τώρα να έχει πέσει σε αυτή τη δεινή θέση? Βέβαια, γιατί με λαμογές είχε γίνει πρώτη οικονομία. Με λαμογές τώρα και εγώ, εντάξει, το χοντρένω το παιχνίδι. Κάτω από το τραπέζι με τον Πούτιν είχαν κάνει τις συμφωνίες, από Στρέντερ μέχρι την Μέρκελ. Παίρνανε ευθυνή ενέργεια, την πουλάγανε πανάκριβα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μας λέγανε για τους αγωγούς, φτιάχνανε αγωγούς και είχαν και στο μυαλό τους να φτιάξουν έναν άλλο μεγάλο αγωγό. Προσέξτε τι θα κάνανε οι Γερμανοί, να παίρνουν περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό που κατανάλωναν για να το πουλάνε σε εμάς. Καταλάβατε τι κάνανε οι Γερμανοί? Και βέβαια τότε οι Κινέζοι τους κάνανε ωραία ιστορία. Εξαγωγικά προϊόντα των Γερμανών, βιομηχανία, κάνανε τις εξαγωγές τους πάρα πολύ ωραία. Μοιράζανε τα πλεονάσματα στους νότιους μέσω τραπεζικού συστήματος με καλά επιτόκια. Βγάζανε, θυμάστε τότε, που για να πληρώσουμε τους Γερμανούς σε διάφορα πράγματα έπρεπε να κάνουν και τις δουλίτσες τους. Έτσι παίρνανε τις δικές μας επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρχονται οι γερμανικές εταιρείες εδώ να κατασκευάζουν έργα. Και αυτό συνέβαινε σχεδόν παντού. Μετά τη φάγανε με την κρίση, με την ενέργεια, με τον Πούτιν και όλα αυτά. Φτιάξαν μια αρχιτεκτονική, λοιπόν, τιμωρητική για τις χώρες του Νότου. Ένα ευρώ το οποίο ήταν σκληρό, πολύ σκληρό. Και τώρα, όπως το Βιτάμ, λιώνει και αυτό, λιώνει η οικονομία της Γερμανίας. Και ακούμε τώρα διάφορα περίεργα για τους ανορθολογιστές Γερμανούς που ψηφίζουν τα AfD, φέρνουν την ακροδεξιά, οι οποίοι τέλος πάντων παρασύρθηκαν κτλ. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Γυρνάει ο τροχός, αλλά όμως δεν ξέρω τώρα πόσο ματώνει η καρδιά της Μέρκελ. Όταν μάτωνε η δικιά μας καρδιά με αυτά που μας έκαναν οι Γερμανοί, τότε ήταν μάθετε το μάθημά σας. Θυμάστε κάτι εκφράσεις που μας λέγανε? Να έρθετε διαβασμένοι. Ότι, ρε παιδί μου, αυτά που έχουμε συμφωνήσει, κανόνες, δεν μπορεί να αλλάζουν, έτσι. Που μας λέγανε να πουλήσουμε την Ακρόπολη και όλα αυτά. Τώρα αυτοί ψηφίζουν ακροδεξιά. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Κατά τα άλλα, εδώ σε εμάς μια χαρά είναι. Ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνει τι λέει το κείμενο που διαβάζει. Κερδάμε με τους άριστους, παιδιά. Βγήκε η έρευνα PISA, όπου πραγματικά ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγράμματης κατάρτισης. Ενώ οι ενήλικοι όλοι σφαίρα. Τέλος πάντων, εκεί η συγκυβέρνηση πανηγυρίζουν για τα μέτρα, αλλά εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο.
θα πω, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Μπρατάκος. Ο κ. Μπρατάκος είναι πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητηρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ήταν και υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και τι είπε? Ζήσε μάη μου να φας τριφύλλη. Ωρε τι γίνεται. Χαμούλης, χαμούλης. Και εκεί τώρα έχει και ένα ζητηματάκι η κυβέρνηση εσωτερικό. Εσωτερικό τώρα. Έχει φύγει ο Σαμαράς, αλλά ρε παιδί, πώς κάνουν έτσι? Δηλαδή, αν ο Σαμαράς δεν είναι αυτό που τέλος πάντων νομίζαμε και τώρα είναι κάτι άλλο, γιατί βγαίνουν τόσοι υπουργοί κάθε μέρα και ασχολούνται με τον Αντώνη Σαμαρά? Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό αυτό. Από τη μία δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, από την άλλη τέλος πάντων πέφτουν πάνω του όλοι να τον φάνε, έτσι. Τώρα το ζήτημα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πάντως με τον Τραμπ, ο οποίος βάφει, ποια χώρα ρε παιδί μου του έρχεται στον ύπνο, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να κοιμάται. Κάθε βράδυ του ιτάρει σαν τον τρελό. Και βάφει βέβαια με αμερικανικές σημαίες διάφορες χώρες. Ήρθε η σειρά της Ισλανδίας, πριν έλεγε το Μεξικό, Γρυλανδία, Κούβα, Βενεζουέλα. Φτηνά την έχουμε γλιτώσει ως τώρα. Βέβαια, να σας πω κάτι, εδώ θα υπήρχε το εξής παράδοξο. Αν ο Τραμπ έβαφε με αμερικανική σημαία την Ελλάδα, θα υπήρχαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα που θα βγαίνανε και θα πανηγυρίζανε. Και θα λέγανε, ω, πω, πω, πω, τι στήριξη είναι αυτή. Τώρα, μέσα σε αυτή τη στήριξη έχουμε ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε καταιγισμό πυράβλων από το Ιράν στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν 5 ιρανικά τάνκερ και το πετρέλαιο, το Brent, η τιμή, γιατί έχουμε συνδεθεί με τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές πετρελαίου, πάνω από τα 100 ευρώ. Βλέπουμε και την τιμή στο πρατήριο και πονάει και η δική μας η ψυχή. Ματώνει η καρδούλα μας και εκνευρίζεται ο Πρωθυπουργός βέβαια, ο οποίος δεν λέει όμως να μειώσει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Καλά είναι εκεί πέρα που είναι. Και έχουμε βέβαια την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έχουμε πολύ ακριβούς έμεσους φόρους, αλλά οι ακριβοί έμεσοι φόροι φέρνουν στο ταμείο έσοδα για να μοιράζει τέλος πάντων επιδοματάκια από εδώ και από εκεί. Και η μεσαία τάξη πάλι έμεινε στην απέξω, οι μικρομεσαίοι έμειναν πάλι στην απέξω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι έμειναν στην απέξω. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Μπορείς να την αλλάξεις. Γιατί προσέξτε τώρα, λένε οι εκλογές είναι μία μέθοδος αλλαγής. Τώρα δεν ξέρω τι μέθοδος είναι αυτή, γιατί πας ψηφίζεις, αλλάζεις κυβέρνηση και η πολιτική μένει ίδια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό έχουμε ζήσει. Μόνο το ΚΚΕ είναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που λέει κάτι διαφορετικό. Όλοι με τα πλεονάσματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, άμα δείτε όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων, από αυτό που κυβερνάει μέχρι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέχρι και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, σου λένε πώς ακριβώς, πώς ακριβώς. Έχουμε και κάτι ηχητικά εδώ πέρα, είχαμε κάτι τάσεις αυτά και τα λοιπά, παιδιά, θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, σου λένε ότι πώς θα μοιράσουν το δημοσιονομικό χώρο. Το πώς βγαίνει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προφανώς βγαίνει από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία η αντιπολίτευση θα κατηγορεί ότι γιατί βγαίνουν αυτά τα υπερπλεονάσματα. Αλλά αν δεν βγουν τα υπερπλεονάσματα, δεν θα έχουν και αυτά δημοσιονομικό χώρο για να κάνουν το πρόγραμμά τους, το οποίο βέβαια η κυβέρνηση το καταγγέλει ότι είναι λεφτόδεντρα και η κουβέντα συνεχίζεται έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως, κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Τους ματιάξαμε αυτούς τους ανθρώπους. Το Γκαρέτσα, δηλαδή έρχεται η πληροφορία και η είδηση από τον αγώνα της Ντόρτμουντ, όπου δεν αισθάνθηκε καλά, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ο Γκαρέτσας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και υπάρχει ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό του, όπως ενημέρωσε η ομάδα. Δεδομένων των συνθήκων, η κατάσταση του ποδοσφαιριστή είναι καλή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μετά τον Κωνσταντέλια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τους έχουμε ματιάσει αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι κάνανε το καλοκαίρι αρκετά καλές μεταγραφές, είχαν καλή ποδοσφαιρική απόδοση. Τους θαυμάσαμε, τέλος πάντων, να πάνε όλα καλά. Και χθες η ΑΕΚ, βέβαια, είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισε τη νίκη στο Champions League και τώρα νομίζω ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί αυτό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ δείχνει ότι, από ό,τι έψαξα λίγο, 20 χρόνια μετά το ιστορικό φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ απέναντι στη Μίλαν, η ΑΕΚ πανηγύρισε ξανά νίκη στο Champions League. Και τώρα ήταν ο Μαρίν, ο οποίος
Έβαλε ένα όμορφο γκολ, 1-0 επί της Λάνσκ. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε οι γενικές ομάδες να πάνε καλά και να συνεχίσει και η ΑΕΚ στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, στα του καιρού, να σας πω ότι σήμερα νιώσαμε μια δροσιά εμείς οι πολύ πρωινοί. Υποχωρεί η ζέστη, βέβαια παραμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 33 βαθμούς. Θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, κάπου θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, πιθανότητα και βροχές. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν αρχικά στα ανατολικά και σταδιακά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αθήνα 22 στις χαμηλότερες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου Ρέσης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, στη ροή της εκπομπής στην Δίνα Μόσχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας στο near@alfaradio989.gr. Και βέβαια έχει κάνει μια δήλωση ο κύριος Λωρίδης που είναι εντυπωσιακή. Ο κύριος Λωρίδης λοιπόν είπε: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Παιδιά, τι ζούμε, τι ζούμε. Υπάρχουν και άλλα ωραία που λένε οι κυβερνητικοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα λένε, αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε εξελιχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση και σε αφιερώσεις τραγουδιών. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό έχει ένα νόημα, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή καλό είναι να μην υπερβαίνουμε. Και από την άλλη ήρθε ο κύριος Χιακαντάρης. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει το κείμενο το πολιτικό του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο τέτοιο. Και τι είπε, παιδιά? Ουσιαστικά προανήγγειλε στην κυβέρνηση Πασόκ Τσίπρα, μάλλον Ανδρουλάκη Τσίπρα Μητσοτάκη. Δηλαδή, εξ αφορμής της ανόδου της ακροδεξιάς, τα έβαλε με το Πασόκ γιατί συνεδριακά έχει αποφασίσει να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και λέει δηλαδή αν έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, δηλαδή φανταστείτε λέει θα γινότανε με την άνοδο της ακροδεξιάς και τα μπερδεύει και με τον Χίτλερ και λέει δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες και την αριστερά δεν θα συνέπραταν ώστε να μην έρθει στην εξουσία το AFD και κατηγορεί εδώ το Πασόκ το οποίο έχει αποφασίσει αυτό και σου λέει τι θα κάναμε. Δηλαδή εξ αφορμής της ανόδου της ακροδεξιάς θα μπορούσε να συνεργαστεί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και θα έπαιρνε 50% η ακροδεξιά στην Ελλάδα αν γινόταν αυτή η συνεργασία και θα ήταν και αξιωματική αντιπολίτευση. Πού τον βρήκε το Σιακαντάρι ο Τσίπρας, παιδιά? Πού τον έχει βρει? Ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Μια χαρά τα λέει, βέβαια. Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας δεν ξέρω πώς το διάβασε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004 και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: 340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Πανακετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, για να δούμε λίγο τα μέτρα, το πολιτικό κλίμα και το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, ζήσε Μάη μου να φάστε φιλί, που είπε ο κύριος Μπρατάκος για τα μέτρα στην ΔΕΘ και γενικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
9: Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι ξεκάθαρο, ίσως ο κύριος Μπρατάκος ξέχασε τον προηγούμενο ρόλο του, τον οποίο είχε.
0: Και γι' αυτό
9: δηλαδή,
0: το λέω.
9: Τήρησης δημοσιονομικών κανόνων και ισορροπίας, μάλλον επιλέγει να προτάξει τις ισορροπίες στο ΕΒΑ. Ο νέος του ρόλος, το νέο καπέλα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ εγώ να πω είναι το εξής. Ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, και μην το ξεχνάμε αυτό γιατί ταλαιπωρήθηκε η χώρα μας, που είναι ένα ποσό, δίνει ένα ποσό ρεκόρ για το 2027. Δεν είναι τόσο ζήσε Μάη μου, θα νομίζω. Μειώνοντας μάλιστα σειρά φόρων.
0: Πάντως ο κύριος Μπρατάκος, όπως είπατε, ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι της αντιπολίτευσης.
9: Είμαι νομίζω σαφής. Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλει να τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν περάσει από κυβερνητικά αξιώματα. Όμως ταυτόχρονα είναι και το πιο μεγάλο σε έκταση πρόγραμμα της αντιμνημονιακής περίοδου, με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα.
0: Ο κύριος Τσίπρας δίνει περισσότερα, κύριε Μαρκόπουλε, και ο κύριος Ανδρουλάκης.
9: Ποιος τους παίρνει στα σοβαρά? Και το λέω όχι με διάθεση αλαζονίας, αλλά με την γνώση του πώς έχει κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και το τι ακοστολόγητο λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πατάει σε μια σειρά κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Ατεκμαρτά την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις και τη μείωση προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα, σύν μια σειρά άλλων μέτρων που πατάνε στους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν τα γράψαμε εμείς ως μέτρα, τα έγραψε η αγορά.
0: Ήθελε κάτι παραπάνω η αγορά, κύριε Μαρκόπουλε. Το ξέρω, νομίζω ότι το έχετε εισπράξει κι εσείς. Είστε άνθρωπος που ήσασταν στον χώρο της δημοσιογραφίας, κάνατε το οικονομικό ρεπορτάζ, μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους. Σου λένε δεν μας λύνει τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα για τις δόσεις που δεν είπατε κάτι. Και βέβαια το θέμα της προκαταβολής είναι πολύ μακρινό και πολύ λίγο.
9: Το σέβομαι απόλυτα και οποιαδήποτε συνδικαλιστική επιδίωξη, και μάλιστα στο μεγαλύτερο βαθμό την διαπραγμάτευση την έκανα εγώ με εντολή του Κυριάκου Πιερακάκη, σχεδόν με όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί. Από την άλλη όμως πλευρά θα θυμίσω ότι μείωση προκαταβολής εμείς αρχίζουμε και κάνουμε, δεν την κάνει άλλη κυβέρνηση. Το τέλος επιτιδεύματος που καταργείται από φέτος, από το 27 συγκεκριμένα, και θα συνεχιστεί και στη ματική το 28 με 50% και θα ολοκληρωθεί και με ένα χρόνο μετά, είναι κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα και εμείς το ξεκινάμε ως κυβέρνηση. Το γεγονός ότι κάνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουμε για δανειοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις, δεν το λες και λίγο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στα μέτρα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και μάλιστα θα σας πω κύριε Παναγιωτόπουλε κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Η Ελλάδα και 2-3 χώρες είναι που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν παροχές στην Ευρώπη. Οι άλλες έχουν προχωρήσει σε μίνι μνημόνια. Δεν δίνουν, παίρνουν από τους πολίτες.
0: Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε για μια περίοδο δύσκολη, έτσι, με τα μνημόνια.
9: Δεν διαφωνώ καθόλου, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το ελαττήριο είχε συμπιεστεί πάρα πολύ, έτσι.
9: Εγώ θα προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία λέτε και τη μεγάλη πληθωριστική πίεση που υπάρχει λόγω της κρίσης.
0: Και γι' αυτό σας κατηγορούν, κύριε Μαρκόπουλε. Ότι δηλαδή δεν είπατε κάτι πολύ διαφορετικό ή συγκεκριμένο, ένα σχέδιο για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί, ωραία, είπατε ότι δίνονται αυτά τα χρήματα. Αν στο τέλος όμως αυτά τα χρήματα καταλήξουν πάλι στον κουβά λόγω της ακρίβειας, ο κόσμος δεν θα έχει πράξει κάτι.
9: Το μείγμα, καταρχάς, το μείγμα πολιτικής είναι διπλό. Έχουμε τα μέτρα της ΔΕΘ τα οποία δίνουν. Προσπαθούν να αυξήσουν εισόδημα και να μειώσουν φόρο, μειώνονται επίσης, να θυμίσω, και 8 φόροι, έτσι. Φτάνουμε στους 91 φόρους πλέον. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και το νέο μέτρο της μείωσης τιμών σε 1.770 κωδικούς. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις στην αγορά, οι οποίες και αυτές μετριούνται. Επίσης, να σας πω κάτι. Έχουμε δύο, ακούστε το, αυτό είναι σημαντικό, δύο εξαλείψεις, εξαλείφονται απόλυτα φόροι, 0% φόρους για τους τριτεκνούς. Γιατί όντως η τριτεκνία είναι η νέα πολυτεκνία και το αποδεικνύουμε στην πράξη, και εξαλείφουμε το φόρο έως 20.000 ευρώ στους αγρότες. Δεν είναι μικρό μέγεθος οι 86.000 αγρότες οι οποίοι θα ελαφρυνθούν. Και μάλιστα να σας πω κάτι, ότι σε επίπεδο γης αυτή η ομάδα καλλιεργεί το 53% των αγρών στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρό. Δίνουμε 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους από τα επόμενα χρόνια.
0: Μεικτά όμως, κύριε Μαρκόπουλε.
9: Βέβαια, τόσο μπορούμε. Αυτό είναι μιχτά. Το δημοσιονομικό περιθώριο. Mm-hmm. Όμως το δίνουμε. Προσέξτε, αντιλαμβάνομαι τις πιέσεις. Έτσι, δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Όμως είμαστε αυτή η κυβέρνηση η οποία δίνει, δεν παίρνει.
0: Έχετε πάρει πολλά, σας κατηγορούν με τους έμεσους φόρους. Δηλαδή ότι ουσιαστικά πάνω στην ακρίβεια με τους έμεσους φόρους που είναι, ας πούμε, στα καύσιμα ή ο ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα και υπηρεσίες κτλ. Κτλ. Επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το λογαριασμό που φτάνει στο νοικοκυριό. Και λένε κάντε λίγο, κάτε, έστω για προσωρινά τέλος πάντων, μειώστε λίγο αυτούς τους φόρους.
9: Καταρχάς, οι έμεσοι φόροι είναι φόροι οι οποίοι πάνε σε πράγματα τα οποία η χώρα μας λόγω μνημονίων, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχει μείνει πίσω. Όλοι οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο σας βλέπουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία, έχουν μείνει πίσω οι υποδομές και τρέχουμε να τις μαζέψουμε λόγω των μνημονίων, στα νοσοκομεία που υπάρχουν άμεσες ανάγκες παρεμβάσεων, στους εξοπλισμούς. Επομένως, λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε ακοστολογητοί. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία έρχονται να προσθεθούν πέραν του τι δώσαμε στη ΔΕΘ.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, δώστε μου.
9: Μισό λεπτά και
0: ναι, όχι, 30 δευτερόλεπτα. Να πεις ένα σηματάκι και συνεχίζετε.
9: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Μαρκόπουλο, συνεχίστε. Είπατε και για ένα ακόμα μέτρο.
9: Πολύ. Mm-hmm. Έλεγα υπάρχουν και μέτρα πέραν του τι έχουμε κάνει. Καταρχάς, έχουμε κατάργηση του ένφια σε οικισμού έως 2.200 άτομα. Πιάνει τη Δυτική Μακεδονία που υποφέρει. Έχουμε τα 400 ευρώ που αυξάνεται το επίδομα του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Με την προσωπική διάφορα που εξαλείφεται αρχές του 2027, θα πάρουν πρόσθετα 700 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι μας. Πέραν του επιδόματος.
0: Ναι, διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι γιατί λένε ότι Τσίπρας τους είχε δώσει το 13ο, αυτό το λεγόμενο, τη 13η σύνταξη. Είχατε πει ότι θα την κρατήσετε, την κόψατε και λέει είναι τόσα δισεκατομμύρια. Και εμείς συνεχώς πληρώνουμε και τώρα αυτό είναι ψίχουλα που μας δίνεται.
9: Ο κύριος Τσίπρας δεν έδωσε καμία 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα ψέμα της διακυβέρνησης, ίσως και το μεγαλύτερο ψέμα, γιατί όταν κοροϊδεύεις τους συνταξιούχους που έχουν ταλαιπωρηθεί είναι μεγάλο λάθος. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε δίνουμε ένα επίδομα το οποίο το αυξάνουμε. Περίπου στα όρια της εθνικής σύνταξης. Εγώ δεν λέω 13η σύνταξη, είμαι πολύ προσεκτικός. Και όσοι λένε για 13η σύνταξη ψεύδονται. Ψέματα να ξέρουν οι πολίτες, θα τους πουνώσει τους, γιατί είναι το κόστος τεράστιο για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, λένε. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας λέει θα το δώσουμε μέσα στην τετραετία. Γιατί ψεύδεται, ενώ εσείς δίνετε αυτοί που λένε ότι θα δώσουν κάτι, γιατί ψεύδονται.
9: Εμείς καταρχάς. Ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο.
0: Δηλαδή ο αυτό που λένε.
9: Να σας το απαντήσω. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δέστε τις μετατοπίσεις. Αν θέλετε, πέστε τις και κολοτούμπες, δεν ξέρω πώς θέλετε. Λέει, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Μετά αρχίζει και λέει, θα δώσουμε το ΕΚΑΣ. Μετά γυρίζει, αλλάζει θέση και λέει, θα δώσουμε τη μισή 13η σύνταξη. Αυτά τα πράγματα, θα μου επιτρέψετε, εκτός από λάθος. Είναι δηλαδή, αποστολόγητα και είναι και βάζουν την Ελλάδα σε περιπέτεια.
0: Δηλαδή, όταν λέτε σε περιπέτεια, κύριε Μαρκόπουλε, θα υπάρξει δημοσιονομικός εξτροχιασμός και μπορεί η χώρα να επιστρέψει. Όταν λέτε σε περιπέτεια, κύριε Μαρκόπουλε, θα υπάρξει δημοσιονομικός εξτροχιασμός και μπορεί η χώρα να επιστρέψει.

0: Δάκη, συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας.
1: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε ανάπτυξη, έχουμε 600.000 παραπάνω Έλληνες που εργάζονται, έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού και μάλιστα για 7η φορά θα έρθει. Είχαμε 6, τώρα θα προσθεθεί 7 και πάμε για τετραψήφιο αριθμό όπως όλη η Δυτική Ευρώπη. Λέω ότι έχουμε μια
0: ζούμε συγκλονιστική ευημερία.
1: Εγώ λέω ότι ζούμε μια προσπάθεια τίμιας ανάταξης της χώρας και καθαρή σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε δρόμο, μπορούμε να βελτιώσουμε κι άλλο την κατάσταση. Είμαστε η μόνη δύναμη που μιλάει για το μέλλον, όταν όλοι οι άλλοι δείχνουν μνημονικά κολλημένοι στο 2015. Εμείς μιλάμε για το 2030, κύριε Παναγιωτόπουλε, και άλλοι μιλάνε για το 2015 ή συμπεριφέρονται, λες και είμαστε στο 2015.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο,
1: το ζήσαμε το 2015.
0: Πάμε λίγο και στα πολιτικά και στα εθνικά. Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
1: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με.
0: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
1: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση εννοώ πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
0: Αλλά όχι θα πάμε και σε πόλεμο κύριε Μαργόπουλε άμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι.
0: Άρα ψηλοσυμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό.
1: Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν τα ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
0: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Μαργόπουλε, είναι τόσο μεγάλη απειλή, γιατί ακούω από χθες προχθές πολλές δηλώσεις, όπου πάνε και στο παρελθόν, πάνε και στο μέλλον. Ποια είναι η δική σας άποψη για τον κύριο Σαμαρά και για το κόμμα που θα φτιάξει, αν θα το κάνει, τέλος πάντων, οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα χρόνου πια.
1: Ας το κάνει πρώτο το κόμμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να πολιτευτούμε με όρους του 2030 και αυτό είναι και το πρόγραμμά μας και παραπέρα για την επόμενη δεκαετία. Τώρα βλέπω μια σειρά κομμάτων και προσώπων τα οποία παραπέμπουν όπως είπα και πριν στο 2015 και την τότε κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί με όρους του μέλλοντος. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που εξασφαλίζει το μέλλον γιατί έχει και πρόγραμμα για το μέλλον. Τώρα έκανε κόμμα ο Τσίπρας, έχει κάνει κόμμα ο Βαρουφάκης, έχει κάνει κόμμα ο Κωνσταντοπούλου. Αν θα κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως,
0: ο κύριος Σαμαράς τον ταυτίζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Σαμαρά.
1: Εγώ λέω ότι αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και βάζω το αν και το κρατάω, θα είναι ένα λάθος κυρίως στην υστεροφημία του, ένα λάθος κυρίως και στην παράταξη η οποία τον αγκάλιασε, τον αγάπησε, και ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει το λάθος, αλλά αν το κάνει. Νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα λάθος το οποίο τον έχει παρασύρει ένας κακός περίγυρος ο οποίος τον συμβουλεύει λάθος.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Ο κ. Χιαγαντάρης χθες έκανε μια ανάρτηση που ουσιαστικά λέει ότι υπό την απειλή της ακροδεξιάς, αν εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας να συγκυβερνήσουν. Πώς το ακούτε?
1: Τι να σας πω τώρα, ο κύριος Ιακαντάρης έχει πει πολλά και διάφορα κατά καιρούς. Στήριζε Πασόκ, στήριζε Λοβέρδο, τώρα είναι Τσίπρας, ήταν αυτό. Τι να σας πω, ρώτησε τον κύριο Ιακαντάρη.
0: Όχι, λέω πώς το ακούτε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος στην συνέντευξη που ακούσατε, υπουργός οικονομικών.

0: στη σειρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ έχω εδώ την πακέτα. Μάλλον την πακέτα την έχει ο Ρίσης Παπάς. Εγώ έχω το μικρόφωνο. Λοιπόν, στους ήχους. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στον Νικήτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνουν τις καλημέρες τους στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Αριστίδιο, η καλημέρα. Να φέρουν τα κλεμμένα και να μας δώσουν το 13ο μισθό. Δεν θέλουμε επιδόματα, θέλουμε αυτά που έχουμε πληρώσει. Γιατί αν δεν είχα να πληρώσω, θα με έκλειναν εμένα στη φυλακή. Ο PD μου λέει, μειώθηκαν λέει πάνω από 90 φόροι, 91 φόροι. Εγώ είδα μείωση 4 ευρώ στο φόρο εισοδήματος. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι και ποιους αφορούν, αφού δεν βλέπουμε πουθενά μειώσεις? Η Ντίνα μου λέει το πιο εξοργιστικό, εντάξει, με αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος το κάνω εγώ μια μετάφραση σε αυτό που λες, είναι ότι πιστεύουν ότι θα μας πείσουν. Ευτυχώς διαθέτουμε ακόμα κοινή λογική. Ο Γιάννης μου λέει, ρε, θα μας τρελάνει ο Μαρκόπουλος. Δεν ψηφίστηκε η 13η σύνταξη στη Βουλή και μετά η Νέα Δημοκρατία την έκοψε αφού την είχε ψηφίσει. Ποιος λέει μετά σε ποιον? Κοίταξε να δεις, Γιάννη, περίμενε. Το έχουμε λέξει, το έχουμε πει. Δεν ήταν ακριβώς 13η σύνταξη. Ήταν κάτι το οποίο το είχε νομοθετήσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι θα το διατηρήσει και είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι μετά το έκοψε. Αλλά δεν είχε νομοθετηθεί η σύνταξη με τον τρόπο αυτό που λέμε ως 13η σύνταξη. Επαναφορά της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, ο Πάτροκλος μου λέει, μήπως ο Κούλης μας φέρνει σιγά-σιγά στον πόλεμο σε γενικές γραμμές, το λέω. Δεν ξέρω, γενικές, μικρές παιδιά. Θα έχουμε εξελίξει τα εθνικά θέματα για να... Εγώ σας προετοιμάζω. Θα έχουμε τζατζαρίσματα και θα δούμε. Και θα υπάρχουν και κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Θα δούμε. Για πολύ αυξημένο κόστος μιλάνε για το ηλεκτρικό καλώδιο, κάνει λόγο η Λευκοσία. Θωρακισμένο έργο εκτιμά ο κύριος Παπασταύρου. Τώρα ο Πάνος μου λέει, κάτσε γιατί έχει. Κύριε Μαρκόπουλε, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες της Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου τα λειτουργικά έξοδα, ενίκια, κόστος εργασίας είναι πολλαπλάσια, δεν είναι άδικο να εφαρμόζονται ενιαία τεκμήρια. Γιατί να φορολογείται ο επαγγελματίας με βάση υπολογισμούς και όχι το πραγματικό εισόδημα, όταν όλα τα έξοδα είναι απολύτως εγγεγραμμένα? Ο Ηλίας μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Τελικά αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος δεν είναι κινδυνολογία, δεν δημιουργεί πρόβλημα πολιτικό έτσι αυτό, με αυτόν τον τρόπο που μιλάει? Η Έφη πρωί-πρωί νευράκια, νευρίασε με τον κ. Μαρκόπουλο. Η Άννα μου λέει σχέδια του τρελού Τραμπ. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι τα σχέδια. Πάντως τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα, πολύπλοκα και σύνθετα. Και βέβαια είναι Τετάρτη πρωί και όπως καταλαβαίνετε η επικαιρότητα αποφάσισε να μας βοηθήσει να μην πλήξουμε. Ξεκίνησα με την παιδεία, γιατί εκεί τα πράγματα πραγματικά δεν είναι για πολλά αστεία. Η Πίζα μας λέει ότι περίπου οι μισοί Έλληνες μαθητές δεν φτάνουν στο βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Με απλά λόγια, έχουμε ένα σχολείο που χρόνια τώρα μαθαίνει στα παιδιά να γράφουν διαγωνίσματα, αλλά όχι πάντα να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν. Παπαγαλίζουν. Παπαγαλία, φροντιστήρια, εξετάσεις, άγχος και στο τέλος αναρωτιόμαστε γιατί δεν αναπτύσσεται κριτική σκέψη. Γιατί η κριτική σκέψη δεν βγαίνει σε φροντιστήρια, σε ΣΟΣ, σε δεξαμενή θεμάτων και με αυτό το σύστημα που έχουμε. Κυρία Ζαχαράκη, το ακούσατε, τη διαβάσατε, για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή ήρθαν ως άριστοι και ψάχνουμε να βρούμε και αυτό το γράφει, ότι δεν υπάρχουν πια άριστοι ή στα ποσοστά που θα έπρεπε. Και την ίδια ώρα στην Ευρώπη η ακροδεξιά δεν είναι πλέον ένα γραφικό περιθώριο που το κοιτάς από μακριά. Στην Σαξονία Anhalt το AfD έφτασε στα ποσοστά που πριν από μερικά χρόνια θα τα θεωρούσαμε πολιτική επιστημονική φαντασία. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σχεδόν ο μισός κόσμος δεν το βλέπει καν ως απειλή για τη δημοκρατία. Δηλαδή το 50% των ψηφοφόρων και αυτοί που ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα δεν βλέπουν κάτι περίεργο. Δηλαδή δεν βλέπουν περίεργο το ότι στο πρόγραμμά τους έχουν θέματα όπως για παράδειγμα να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, ναι, καλά το ακούσατε. Να γίνει μέχρι να φτιάξουν αυτή το σύστημα παιδείας, επειδή έχει woke agenda και διάφορα τέτοια, θα γίνονται τα μαθήματα κατοίκων. Δεν θα σας πω τι λένε για τους μετανάστες, είναι τα γνωστά, και βέβαια ότι θα πρέπει να βγουν από το Ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα. Εδώ λοιπόν δεν αρκεί το περίφημο τείχος προστασίας, που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί το πολιτικό σύστημα. Γιατί αν βάλεις τοίχο γύρω από ένα κόμμα, αλλά αφήσεις ακρίβεια, ανασφάλεια, φόβο από βιομηχάνηση και κοινωνική εγκατάλειψη να κυκλοφορούν ελεύθερα, στο τέλος το τέρας μεγαλώνει πίσω από τον τοίχο. Αυτό ήταν το λάθος. Και υπάρχει και δεύτερο λάθος. Τα παραδοσιακά κόμματα συγγράφουν πολλές φορές στην ακροδεξιά για να τις πάρουν ψηφοφόρους. Είναι σαν να ανοίξεις σουβλατζίδικο απέναντι από το επιτυχημένο σουβλατζίδικο και να αντιγράψεις ακριβώς το μενού του. Στο τέλος ο πελάτης λέει, αφού είναι να φάω τα ίδια, πάω στο αυθεντικό. Και έτσι την πατάνε. Και βέβαια δεν είναι και αποτελεσματική σε αυτά τα θέματα. Το πολιτικό κέντρο στην Ευρώπη, γιατί κεντροδεξιά και κεντροαριστερά τελικά κατάφεραν να γίνουν ένα ως προς την άσκηση της εξουσίας. Γιατί οι λαοί στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, αλλάζαν κυβερνήσεις, αλλά δεν άλλαζε η πολιτική. Είχαν μια ενιαία πολιτική που θεωρούσαν ότι μπορεί να ασκείται σε δύο δωμάτια. Η πολιτική και η οικονομία στο ένα δωμάτιο και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες στο άλλο δωμάτιο. Φτιάχνανε ξελάκια, φτιάχνανε διάφορους στόχους παραγωγικότητας, αξιολογήσεις των αγορών. Οι αγορές αξιολογούσαν τις οικονομίες σύμφωνα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών και όχι των πολιτών. Και στο τέλος οι πολίτες πληρώναν το κόστος όλων αυτών των επιλογών, των κρίσεων, χρηματοπιστωτική κρίση, Lehman Brothers κτλ. Κτλ. Σε αυτούς κόβανε τη σύνταξη και όχι στα Golden Boys που παίρνανε τα μπόνους για να κάνουν μοχλεύσεις μετοχών, χρηματιστηριακών προϊόντων, επενδυτικών προϊόντων, και τελικά την πλήρωσαν αυτοί. Και τώρα σου λέει, α, έτσι, πάτε την ακροδεξιά. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Σημαντικές για το πολεμικό ναυτικό που αλλάζει επίπεδο, νέα σόναρ, ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, πύραυλοι μεγάλου βεληνικού στο τραπέζι. Το μήνυμα της Αποτροπής είναι σαφές και μιλάμε για πλοία τα οποία πλέον μπορούν να καλύψουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και είναι πλοία τα οποία μπορούν να πάνε σε βαθιές θάλασσες. Και βέβαια στη Μέση Ανατολή έρχονται οι αποκαλύψεις για την 7η Οκτωβρίου που είναι συγκλονιστικές. Αν πράγματι ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Νετανιάχου ότι ο Σινουάρ ετοίμαζε μεγάλη επιχείρηση και αυτή η προειδοποίηση δεν πέρασε ούτε στις μυστικές υπηρεσίες ούτε πουθενά, τότε ούτε στο στρατό, τότε δεν μιλάμε απλώς για αποτυχία πληροφοριών, μιλάμε για το πιο επικίνδυνο πράγμα στην πολιτική και στην ασφάλεια. Τη βεβαιότητα ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο ή το κάτι άλλο το οποίο το αφήνω να το φανταστείτε εσείς. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα, τι κάνετε?
10: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, για πείτε μας τώρα τις εξειδικεύσεις, γιατί είχαμε εξειδικεύσεις σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα βασικά. Αν έχει αλλάξει κάτι, αν υπήρχε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο ήταν στους αστερίσκους και στις λεπτομέρειες.
10: Αυτό που όντως άκτιζε τον κόπο και ήταν κάτι που σταμάτησε τον παραλογισμό είναι όσον αφορά τα ταξί. Που πλέον ένας ταξιτζής θα φορολογείται με τεκμαρτό τρόπο για το ποσοστό που έχει πάνω στην άδεια. Μέχρι τώρα είχαμε το άδικο μέτρο, μία άδεια ταξί. Αν ήταν δύο συνιδιοκτήτες, συναλογίζονταν το εισόδημα σαν δύο ταξί. Δεν υπάρχει λοιπόν στους παραλογισμούς, αλλά αυτό που πλέον υπάρχει εξειδίκευση είναι κάτι που αφορά τον κόσμο, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι αυτός ο κουμπαράς, παύλα, επενδυτικός λογαριασμός που γίνεται πλέον για τα νεογέννητα. Αυτό το μέτρο θετικό αρχίζει να υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν νεογέννητα, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Σωστό είναι αυτό.
10: Και δεύτερον, να έχει χρήματα η οικογένεια που τις περισσεύει στο τέλος του μήνα, γιατί τα περισσότερα νοικοκυριά από έρευνα της ΓΕΣΕΕ στις 18 του μήνα σταματάνε να έχουν και χρήματα. Αν λοιπόν υπάρχουν και χρήματα, υπάρχουν και παιδιά, υπάρχει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με έναρξη λειτουργίας από τον Ιανουάριο του 2027 και θα αφορά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι για κάθε παιδί ξεχωριστός, άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να έχει δύο τέτοιους λογαριασμούς και μπορεί να ανοίγεται από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί και μέσα σε δύο χρόνια. Θα παραμένει όμως κλειδωμένος για 18 χρόνια, δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα να πάω στο λογαριασμό και να πάρω χρήματα εάν μου παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη. Και το ποσό το οποίο μαζεύεται μέσα από τον κουμπαρά, με αυτά που βάζουν οι γονείς, αυτά που βάζει η πολιτεία και θα επενδύεται, με ρίσκο το οποίο θα παίρνει κάθε οικογένεια, το οποίο θα είναι είτε χαμηλό είτε υψηλό. Το παράδειγμα που είδαμε των 60.000 ευρώ είναι για ένα ρίσκο της τάξης του 3%. τα όρια των χρημάτων που μπορεί να
1: πάρει. Αυτό το ρίσκο 3% το λέει σήμερα. Προφανώς τα επενδυτικά προγράμματα αυτά, οι τράπεζες και διάφορα τέλος πάντων σχήματα επενδυτικών κεφαλαίων. Γιατί με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, γιατί αύριο το πρωί, άμα γίνει ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, προφανώς θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ή αν έχουμε μια καταστροφή, προφανώς θα αλλάζουν όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα, αυτό το ποσοστό κινδύνου και επικινδυνότητας αυξάνεται ανάλογα και με τις εξελίξεις, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς είναι και μην ξεχνάμε ότι αυτό θα γίνεται.
1: Εγγυημένο εισόδημα υπάρχει, βάση. Κύριε Χατζησαλάτα.
10: Αλλά
1: εγγυημένο κεφάλαιο θα υπάρχει. Δηλαδή να εγγυάται αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα το κεφάλαιο που έχει βάλει η πολιτεία και ο γονιός. Δηλαδή, αυτό ό,τι και να γίνει, θα υπάρχουν τα λεφτά αυτά στο τέλος.
10: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα εξασφαλίζει αυτά τα χρήματα, γιατί και στα προγράμματα, και αυτό το λέμε γιατί, γιατί βλέπουμε προγράμματα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στα επενδυτικά προγράμματα που υπάρχει ένα πάντα συντελεστής, ο οποίος αυτός προσδιορίζει το εντός εισαγωγικών προστατευμένο κεφάλαιο το οποίο θα πάρουμε μετά από ορισμένα χρόνια. Τα ποσά τα οποία θα βάλουμε και τα όρια τα οποία είναι έως 1.200 ευρώ θα βάζει το δημόσιο και θα ακολουθεί τα χρήματα που βάζει ο γονέας. Δηλαδή, αν ο γονέας βάλει μέχρι 1.200 ευρώ, τότε και το δημόσιο θα βάλει το αντίστοιχο ποσό. Αν όμως ο γονέας θέλει να βάλει παραπάνω χρήματα, υπάρχει το ταβάνι των 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορούν να βάζονται τμηματικά μέσα στη χρονιά και στο τέλος της χρονιάς θα έρχεται το δημόσιο να βάζει τα χρήματα, τα έως 1.200 ευρώ που έχουμε βάλει και εμείς και έχουμε δικαίωμα κάθε 5 χρόνια να αυξάνεται αυτό το όριο κατά 10%. Σημαντικό φυσικά, αν μια οικογένεια δεν μπορεί μια χρονιά να βάλει αυτά τα χρήματα, τι γίνεται. Απλά είναι τα πράγματα, δεν θα βάλει ούτε το κράτος από την που δεν βάζει οικογένεια, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στο κουμπαρά θα συνεχίσει φυσικά να επενδύεται. Και από τη στιγμή που πλέον αυτός ο κουμπαράς μετά από τα 18 χρόνια σπάσει, αυτά τα χρήματα που θα έχει μέσα θα είναι αφορολόγητο. Ίσως χωρίς καμία δόση λαϊκισμού, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία φυσικά υποφέρουν και πραγματικά
1: δεν βγαίνουν τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, δεν άγουμε. Εντάξει τώρα.
10: Ακριβώς. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια νοικοκυριά αποδεδειγμένα, όπως είναι αυτοί που έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δηλαδή μια 5.000 το χρόνο, ίσως να υπήρχε μια σκέψη, εφόσον το κράτος έχει προϋπολογίσει να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα μέχρι 1.200 ευρώ για κάθε παιδί, ας έβαζε το κράτος κάθε χρόνο και αν η οικογένεια ξεπερνούσε αυτό το όριο.
1: Θα μπορούσε να συνεισφέρει. Ας τα έβαζε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και βέβαια εδώ με ρωτάνε, για να κλείσουμε με αυτό, αν χρωστά στην εφορία, στην τράπεζα κτλ. Και βάζει αυτά τα λεφτά, είναι κατάσχετος αυτός ο λογαριασμός. Έχει διαφημιστεί.
10: Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, γιατί δεν είναι ένας λογαριασμός ο οποίος είναι για τον ιδιώτη, είναι ένας λογαριασμός κλειδωμένος, όπου μετέχει και η πολιτεία. Και είναι για το παιδί.
1: Αυτό είναι σίγουρο, το έχουμε εξασφαλίσει έτσι.
10: Από τα λεγόμενα και από τη λογική. Θα περιμένουμε να νομοθετηθεί για να δούμε και τι άλλο.
1: Να το δούμε γιατί. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Σου λέει τώρα, εγώ άμα χρωστάω και βάζω, ας πούμε, σε ένα λογαριασμό στο παιδί μου αυτά, μήπως έρθει και μου τα πάρει η εφορία ή αυτό που χρωστάω. Τέλος πάντων, ναι, θα το δούμε.
10: Στην ρύθμιση.
1: Ναι, σωστά. Κύριε Χατζησαλάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σα ημέρα. Ο κύριο Χατζησαλάτα, ναι, βέβαια, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ο Αντώνης Δρέμος και η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Και προέκυψε το ζήτημα για τη σκηνή μπροστά στο Μέγα Αλέξανδρο. Είναι δυνατόν να κάνει συναυλία ο Ρέμος μπροστά στο Μέγα Αλέξανδρο, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, που είναι και νέο κορίτσι και όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Να την κάνει τη συναυλία μπροστά στο Μεγάλο Αλέξανδρο.
11: Εντάξει, η αλήθεια είναι θα μπορούσαν να βρουν ίσως και κάποιο άλλο σημείο. Βέβαια, βγήκε και απολογήθηκε ο κύριος Ρέμος και είπε ότι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό της πόλης, αν δεν κάνω λάθος, ότι έπρεπε να μπει σε συγκεκριμένο σημείο η εξέδρα. Δεν νομίζω και αυτός ότι ήθελε να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις.
1: Ναι, όμως τώρα αλλάζει αυτό. Αλλά πρόσεχε τι πρόβλημα δημιουργείται.
11: Ναι.
1: Θα γυρίσει την πλάτη του στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί υπάρχει και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
11: Σωστά.
1: Πού θα τραγουδήσει.
11: Υπάρχει θέμα σοβαρό.
1: Υπάρχει θέμα σοβαρό. Μπράβο. Να μπει σε ένα καΐκι ο Ρέμος και να τραγουδήσει.
11: Συμφωνώ.
1: Στο Θερμαϊκό.
11: Θα πάω να καλύψω το θέμα.
1: Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Είδα Νέγκα. Για 2 ώρες μαζί σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στη Φιλοθέη προς το Χαλάνδρι, λόγω φωτιά σε όχημα νωρίτερα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατία έως Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς όπως υπογραμμίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέπει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και έλεγχου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του κόλπου ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπεινα εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές ενόπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν πως αναχέτησαν 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ένταση επικράτησε στην Αλβανία στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου στα Τίρανα προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. Το αεροσκάφος μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας υπτάμενων ιατρών που προσφέρουν φροντίδα σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφαρίδιο 989, η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο Τάσος Χατζηρανιάν, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Θα είμαστε κοντά σας εδώ μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα. Θα συζητήσουμε μετά τις 9.30 το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν είναι άλλο από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη γείτονα, έχουν εξεσαλώσει οι αναλυτές. Τι είναι αυτοί οι αναλυτές δεν έχω μπορέσει να καταλάβω. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος από την τουρκική κυβέρνηση να τους σταματήσει να λένε αυτές τις ανοησίες, αλλά προφανώς τους αφήνουν γιατί έχουν και αυτοί ένα σκοπό, ας πούμε, να...
1: Είναι τακτική αυτή των Τούρκων, δεν είναι?
0: Ναι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ένας από τους βασικούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, πέρα από το γενικότερο πλαίσιο που επικρατεί από το 1973, είναι και το Καστελόριζο, είναι μια επικίνδυνη ιστορία, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν ο κ. Γεραπετρίτης και τον άκουσα λίγο στην τηλεόραση σήμερα, στο γνωστό κανάλι, στο Sky, γιατί αυτοί πάνε ή εκεί ή στην ΕΡΤ, πάνε αλλού. Και αυτό είναι και η απόλυτη ξεφτύλα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις συναντεύξεις συγκεκριμένων υπουργών, και δεν το καταλαβαίνουν, αλλά θα το καταλάβουν σιγά σιγά αφού μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, να δούμε τι ωραία που είναι. Και ένα άλλο θέμα, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 9.30 αυτό, ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ, Αθηναίδα, ήθελα, επειδή είσαι και παιδιά σχολείωση, είναι ότι πέρα από το γεγονότος ότι είναι άφαντη κυρία Ζαχαράκη, πώς τη λες?
1: Ζαχαράκη.
0: Είναι άφαντη αυτή η κυρία. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε επίπεδο παιδείας δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Το έζησα και το καλοκαίρι που πήγα στην Πάρο και είδα πώς λειτουργούν τα συστήματα εκεί.
1: Το ζούμε κάθε Σεπτέμβρη, τους πρώτους μήνες με τις ελλείψεις των σχολείων.
0: Δεν μιλάω μόνο για αυτό εγώ.
1: Αυτό.
0: Μιλάω και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την τοποθέτηση των καθηγητών, αν οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι είναι κατάλληλοι. Όχι, παίζει και αυτό ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Εάν είναι κατάλληλοι.
1: Κανείς δεν ελέγχει αν ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα πτυχίο, ας πούμε, στην ιστορία, εάν έχει την ικανότητα την παιδαγωγική, να διδάξει και αν είναι κατάλληλος να βρίσκεται δίπλα σε παιδιά. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα και όπως είναι πρόβλημα ότι δεν έγινε καμία μεγάλη ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ένα βιβλίο τη μάρανε την κυρία
1: Ζαχαράκη.
0: Και κάνει και δηλώσεις ότι εγώ δεν κάνω λογοκρισία. Ποιος είπε κάνει λογοκρισία? Εσύ κοιτάς πώς θα χάσεις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα θέμα δικό σου. Βρες το και λύσε το μαζί με το Μητσοτάκη που σε έχει βάλει. Λοιπόν, δεν έκανε για αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται άνθρωπος με τεράστιο κύρος στην παιδεία, λέω.
1: Να κάνει το ΜΕΣ, γιατί πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
0: Παπανούτσος, ας πούμε, τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να συγκρίνω εγώ τώρα τα σημερινά πρόσωπα που πάνε εκεί με τους γίγαντες αυτού του επίπεδου, ας πούμε?
1: Πότε λοιπόν, πιστεύεις ότι έγινε τελευταία τομή στην παιδεία? Πόσα χρόνια έχει να
0: γίνει?
1: Δεκαετίες.
0: Επί Γεωργίου Παπαδρέου έγινε, γι' αυτό και ανέφερα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γεωργίου Παπαδρέου, της Ένωσης Κέντρου, τότε έγινε, ήταν και δημοτική και τα λοιπά. Μεσολάβησε βέβαια η δικτακτορία που τα έκανε καλοκαιρινά, που βέβαια και δεν λένε και αλήθεια στα παιδιά για ορισμένα γεγονότα ιστορικά, δηλαδή δεν λένε αλήθεια, ας πούμε, κρύβονται πίσω από το εντάξει. Λοιπόν, εδώ και εγώ θέλω να το πω αυτό και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη των εκλογών, εάν θέλει να έχει τύχει αυτός και το κόμμα του, θα πρέπει να κάνει ορισμένες γενναίες διορθώσεις στα Υπουργεία, δηλαδή ο Γεραπετρίτης. Εντάξει, είναι λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτών των συνθήκων που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη σχέση με την Τουρκία. Δεν κάνει. Τι πρόβλημα έχει να βάλει τώρα την τώρα την Μπακογιάννη, δηλαδή. Εντάξει, έχουν λέει διάφορα μεταξύ του.
1: Ας
0: τα λύσουν στο σπίτι. Δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Πέρα από τις διαφορές, επειδή είναι αδέρφια, δεν θα βρεθούν ποτέ στο ίδιο.
0: Εντάξει τώρα, εγώ δεν το υπολογίζω αυτό.
1: Εγώ το υπολογίζω.
0: Γιατί βλέπεις ο Τραμπ, δηλαδή, με τους γιους του, με τους γήφες του, ο Ερντογάν τα ίδια. Τι πειράζει τώρα, αν τον Μπακογιάννη πάει υπουργό εξωτερικών, δηλαδή τι θα βλάψει.
1: Το θέμα είναι μην αδικήσει. Μην φτάνουμε στο άλλο άκρο μερικές φορές.
0: Δηλαδή βγαίνει ο Μαρκόπουλος και λέει ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης μπορεί να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Και λέει και ο Δημήτρης εδώ, είναι επικίνδυνο είναι το δίλημα που βάζουν οι υπουργοί Μητσοτάκης. Πόλεμος με τους Τούρκους. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει.
1: Νομίζω
0: συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη.
1: Του Μαρκόπουλου αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το είπε έτσι.
1: Δεν το είπε έτσι. Υπάρχει
0: δεν
1: μια
0: άκουσα,
1: τέτοια δήλωση.
0: Θα το ακούσουμε όμως. Ντίνα. Να δούμε πώς το είπε ο Μαρκόπουλος αυτή την ατάκα, σε παρακαλώ, σε ό,τι αφορά το τη σχέση Μητσοτάκης, Τουρκία, πόλεμος και τα λοιπά. Να το δούμε. Είναι ότι κατά την κρίση μου λοιπόν ορισμένοι υπουργοί οι οποίοι πέτυχαν, εντάξει, γιατί κάνανε ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές. Μία από αυτές είναι η Νίκη Κεραμέως. Δεν μπορεί να πει κανείς. Έκανε αλλαγές. Εντάξει, μπορούσε κάποιος να αρέσει, κάποιος να μην αρέσει. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως έκανε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές. Η κυρία Ζαχαράκη, τι έκανε στην παιδεία δηλαδή. Πείτε μου εμένα, αν θυμάται. Εγώ δεν θυμάμαι καμία αλλαγή. Η ίδια μπορεί να βγει και να μιλήσει και να πει 10 πράγματα ότι έχει κάνει.
1: Ναι, και υπάρχει το πρόβλημα της παραπαιδείας, το οποίο το έχουμε συζητήσει
0: αυτό,
1: εδώ πάρα πολλές φορές.
0: Το να πεις 10 πράγματα γιατί έβαλα στην αίθουσα κλειδαριές, ωραία, λέμε για μεταρρύθμιση. Λέμε μεταρρύθμιση που να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τεστ που γίνονται στα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε ένα πολύ βασικό για μένα, μια πολύ βασική δεξιότητα, στην κατανόηση κειμένου. Ξέρεις τι είναι να τελειώνει κάποιος στο ελληνικό σχολείο και να μην έχει καλή κατανόηση κειμένου.
0: Αυτό
1: τον ακολουθεί, σε όλη του την ενήλικη ζωή. Σε κάνει να είσαι μονίμως πίσω, δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση. Ό,τι και να σπουδάσεις, ό,τι και να κάνεις. Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτά που διαβάζεις, έχεις μια σοβαρή έλλειψη. Και εκεί είμαστε πάρα πολύ πίσω και βεβαίως ευθύνονται τα σχολεία.
0: Ναι. Εδώ, διάβασε τι λέει εδώ όμως ο κύριος Ιφαντίδης.
1: Ο κύριος Ιφαντίδης λοιπόν μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα σας. 550 ευρώ το μήνα για φροντιστήριο, μόνο για προετοιμασία πανελλαδικών. Τα ζω κι εγώ. Για αγγλικά και γαλλικά. Όλα αυτά επειδή είναι ανεπαρκή η μάθηση στα σχολεία.
0: Μην κάνει γαλλικά, ισπανικά να κάνει το παιδί.
1: Μπορεί να προσανατολίζεται να πάει στη Γαλλία.
0: Η Αμερική, η Ισπανικά μιλάνε.
1: Εντάξει, μιλάνε και πολλά εκατομμύρια γαλλικά. Αλλά ναι, είναι εύκολα. Τα Ισπανικά σε ένα μήνα.
0: Σε μας καμένει.
1: Σε ένα μήνα έχει ευχέρεια.
0: Μα γαλλικά. Λοιπόν, αφήστε μας να κάνουμε μάθημα. Φτάνουν πια οι πλατφόρμες, οι δείκτες. Και οι μέρες για το Τάδε και το Δίνα. Ναι, ναι, δε, είναι ένα πρόβλημα. Δεν παρασύρθηκαν από την τεχνολογία. Η τεχνολογία, αν δεν τη χρησιμοποιήσει σωστά, γίνεται μπούμερανγκ. Γίνεται μπούμερανγκ η τεχνολογία και δημιουργεί χειρότερα προβλήματα. Χειρότερα προβλήματα από τον Αλίνη. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έφτασε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να πάρει γενναίες αποφάσεις σε ό,τι αφορά ορισμένους υπουργούς. Μπορεί να είναι φίλοι του, μπορεί να τους συμπαθεί, μπορεί να τους εκτιμάει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τη σημασία έχει όμως ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει να. Εντάξει, την κατάσταση. Ούτε ο Παπαλούτσος, κύριε Χατζή, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει σήμερα την προοδευτικοκρατούμενη εκπαίδευση, εισαγωγικά. Πώς είναι να στείλει την κυβέρνηση του κατάλληλου στους εκπαιδευτικούς, αν δεν θέλουν να αξιολογήσει. Οι εκπαιδευτικοί που βάζουν σε όλους τους μαθητές άριστα για να μην μπλέξουν. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό είναι
0: και πρόβλημα. Αυτό ένα πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα στην Ελλάδα με την. Ο λόγος που συνεχίζουμε να έχουμε πανελλαδικές, που δεν είναι ένα δίκαιο σύστημα, έτσι. Είναι πολλά περισσότερα.
0: Είναι το μόνο
1: αδιάβλητο, γιατί δεν μπορούμε να οριμάσουμε ως κοινωνία και να πάμε σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά θα αξιολογούνται για όλη τους την πρόοδο. Γιατί τους λέει θα πηγαίνει, θα πιάνει τον καθηγητή, αντί να του πει έλα να κάνεις ιδιαίτερα, θα του δίνει εκεί πέρα κατητής, το Θανασάκι να μου το προσέξετε, να του βάλετε ένα καλό βαθμό τώρα στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου, να έχει ένα καλό μέσο όρο. Εντάξει, είναι προβλήματα αυτά, σοβαρά. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 ή για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα, όχι πολύ μεγάλα για να μπορούμε να τα διαβάζουμε, onair@alfa-radio989.gr.
0: Λοιπόν, είπαμε μετά τις 9.30 θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Τώρα μου λέει Ντίνα η Μόσχο εδώ ότι ο Μαρκόπουλος απάντησε σε σχόλιο που του ζήτησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος του Φλωρίδη.
1: Του Φλωρίδη είναι νομίζω η αρχική.
0: Ναι, υπουργός τώρα της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης. Μπορεί να μην τζαντιστεί ο Δημοκράτης. Με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Ο Φλωρίδης, καλός χρυσός μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν είναι κιόλας. Πασόκος, τους έβριζε. Πώς θα πάει μαζί του τώρα ο Κώστας Καραμαλής να τον χαιρετήσει? Όχι, με συγχωρείς τώρα δηλαδή, γιατί εδώ κάπου βγαίνουν μερικοί, βρίζουν τον Καραμαλή που είναι μητσοταγική. Και το βρίζουν εκ των αυτό και γίνει και ο Βούδας Σεραφίνας και τρώει κοντοσούβλια. Εντάξει, ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά σκεφτείτε πώς περνάγατε τότε και πώς περνάτε τώρα. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, όταν όχι μόνο ο Καραμαλής και όλη του η κυβέρνηση πλακωνόταν με το Πασόκ τότε και με το συμπητικό σύστημα, να έρθει σήμερα και να του πει: τι κάτι, κύριε Φλωρίδη, πώς καθίστε να πιούμε έναν καφέ? Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται τώρα. Λέει: κέρδισε το γνωστό πείμα, κέρδισε, λέει ο Μητσοτάκης με τον κεντρό. Και ο Καραμαλής κέρδισε. 4.700 είχε πάρει. Με τον μεσαίο χώρο που έλεγε. Άλλο απευθύνουμε στους πολίτες και άλλο μαζώνω όλο το συμπητικό σύστημα και το βάζω το και έβγαινε ο Σκέρτσος και έκανε μάθημα τώρα στο Σαμαρά, του έκανε μάθημα για την παράταξη. Άστο ρε μας τώρα να το πει κανένας άλλος. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό που λέει του Σαμαρά, ναι. Αλλά δεν το λες εσύ. Τι να πει ο Σκέρτσος για τη Νέα Δημοκρατία? Αφού πας ο Κόσκυλο ήταν μέχρι προχθές τώρα, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και χρήσιμος μπορεί να είναι, το Μητσοτάκη του έχει πολύ εμπιστοσύνη. Αλλά όμως.
1: Σου λέει εξελίχθηκα.
0: Μη μιλάς. Μη λες μαθήματα στον άλλον. Μη λες. Τι παράταξη λες εσύ? Έλα παιδί μου, σε παρακαλώ.
2: Α 94,7. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων. Σύμπετ Αντιλίες Θερμότητας. Ενέργων Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ενέργων και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπίδα.

0: μπορεί. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Ο ιδιοκτήτης συχνότητας ποιος είναι, είναι γνωστός με πετρέλαια, για να καταλάβουμε κι εμείς ποιους προωθεί.
3: Έχεις καταλάβει εμείς να προωθούμε κάποιους.
2: Πάρε το Βαρδινογιάννη, θα στο πει. Εμένα τι με ρωτάς. Ε? Γιατί με το ρωτάς εμάς και δεν πεις τον Βαρδινογιάννη να τηλεπαιρεσώσω εγώ τα τηλέφωνα της εταιρείας, να πάρεις, να πεις κύριε Τζίγκερ, κύριε Γιάννη.
3: Ποιους προωθείτε.
2: Ποιους προωθείς, Γιάννη.
3: Τι γίνεται εκεί.
2: Έχουν ανάγκη αυτοί να προωθήσουν. Αυτοί, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο Κυριακού, δεν έχουν ανάγκη να προωθήσουν. Κανέναν. Σιγά, του κόψει το μεροκάματο. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, γιατί μου στείλαν αυτή την ανάρτηση και θέλω να μου το εξηγήσει. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
3: Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
4: Καλημέρα και στους δύο και καλή χρονιά με τον κύριο Χατζή, τα λέμε κάθε μέρα τώρα.
2: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, καλή Ανάσταση να έχουμε.
4: Έτσι.
2: Και ερώτηση, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος που έχετε πει ότι στα 2,5 ευρώ η βενζίνη δεν είναι... Λέει κρίση, κρίση είναι στα 5. Τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή 2,5 ευρώ είμαστε καλά. Στα 5 δεν είναι, κύριε Κερίδη. Νομίζω έχετε κάνει φάουλ εδώ.
4: Όχι, δεν έχω κάνει φάουλ. Δεν νομίζω, γιατί αν διαβάσετε ακριβώς τι είπα θα το καταλάβετε.
2: Διαπέστε αλλά... το. Όχι, ο τίτλος εδώ που έχει η ανάρτηση αυτή λέει πληθωρισμός Δημήτρης Κερίδης, στα 2,5 ευρώ
4: η ανάρτηση δεν είναι δικιά μου, κύριε Χατζή.
2: Όχι.
4: Κάνει ο καθένας, ναι.
2: Από site είναι. Και λέει στα 5 ευρώ είναι και μάλιστα είναι σε εισαγωγικά. Γι' αυτό σας πήρα. Είναι σε εισαγωγικά η δήλωση. Δεν είναι γενικώς.
4: Ελπίζω να υπάρχει όλη η συζήτηση.
2: Δεν
4: πιο
2: ξέρω
4: κάτω,
2: αν υπάρχει. Σας λέω, ναι.
4: Ακούστε, τα 2,5 ευρώ που έχουμε σε κάποια νησιά, έτσι μεταφέρθηκε στην τηλεοπτική συζήτηση, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ βαρύ, που μας επηρεάζει πάρα πολύ. Όμως η πετρελαϊκή κρίση του 1973 είχε πενταπλασιασμό της τιμής, από τα 2 δολάρια το βαρέλι στα 12 και του 1979 από τα 12 στα 90 και στα 100. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά περιέργως, η διεθνής αγορά, παρά τα προβλήματα που έχουμε στο Ορμούς αλλά και στην Ουκρανία, το γεγονός ότι πάρα πολλά δηληστήρια έχουν βγει από την παραγωγή, έχει δείξει μια ψυχραιμία. Από εκεί και πέρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με διεθνείς εξελίξεις, δεν πρόκειται για ακρίβεια μισθοτική.
2: Εντάξει, η τιμή των καυσίμων σε αυτό το επίπεδο καθορίζεται από διεθνείς παραγόντες.
4: Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίσει με τα 2,5 ευρώ ή και με τα 3 ευρώ, προφανώς. Και είναι μια μεγάλη δυσκολία, επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και είναι κάτι το οποίο κατά κόρον η κυβέρνηση, αν θέλετε, έχει χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την όποια ακρίβεια. Έτσι, δηλαδή θα ήμουν και αντιφατικός και αυτοκτονικός. Να πω ότι στην ενέργεια είμαστε καλά, αλλά στα υπόλοιπα δεν είμαστε. Από την ενέργεια ευκαιρία.
2: Ωραία, το διευκρινίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε
4: καλά.
2: Να το πείτε, γιατί το διαβάσαμε και είμαστε υποχρεωμένοι δεντρολογικά να ακούσουμε ευθέως τη δική σας άποψη. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστούμε
2: θερμά. Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Κερίδης σε απάντηση αυτού του δημοσιεύματος. Υπάρχει, λέει, ολόκληρη συζήτηση. Αυτό, εντάξει, είναι ο τίτλος αυτό που μου στείλατε και διάβασα. Εγώ το διάβασα. Και έπρεπε να μιλήσει και ο ίδιος να δώσει την απάντηση στο φίλο ακροατή, ο οποίος έστειλε αυτό το μήνυμα. Θα πάμε σε μια διακοπή δευτερολέπτων και θα επανέλθουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989, είναι η Αθηνά Ιδανέγκα.
0: Ο Τάκης Χατζής.
1: Επιτέλους έγραψε, λέει, τώρα είσαι ο πραγματικός Τάκης Χατζής. Όχι ρε παιδιά, θα λέμε την αλήθεια. Άμα κάτι πάει καλά, θα το πούμε ότι πάει καλά. Άμα τώρα βλέπω το Γεραπετρίτη να δίνει τη συνέντευξη να λέει αυτά που λέει, εντάξει, πιάνει και πονοκέφαλος, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα δεν είχε και ντεπόλη δίκηση να μου δώσει, ας πούμε.
0: Δεν θέλω να ξεμένει.
1: Ξέμεινε η κυρία και έγινε μια σφοδρά παρατήρηση, γιατί μαντάμ ξεμείνατε από ντεπόλη. Βλέπετε, ανοίγω την ώρα.
0: Και μετά σε έστειλε στο φαρμακείο να πάρει εσύ.
1: Βέβαια. Πάντα εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Ο Άγγελος Συρίγος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζή.
1: Είχατε φυτέψει.
2: Και κυρία Νέγκα. Και κυρία Νέγκα,
0: τι κάνετε, πώς
1: την πατήσατε, γιατί συνήθως λέτε πρώτα την κυρία Νέγκα.
2: Κανονικά έπρεπε να πω πρώτα την κυρία Νέγκα, αλλά άκουσα εσάς και παρασύρθηκα.
1: Παρασύρθηκα. Αυτή είναι η δουλειά μου, να σας παρασύρω λοιπόν σε μονοπάτια περίεργα και όπως τώρα θα το
2: και
1: κάνω.
2: Το πετύχατε καταρχήν.
1: Το πετύχα καταρχήν, το πετύχω και εσύ, περιμένετε. Λοιπόν, έχουμε. Προφανώς έχετε παρακολουθήσει και παρακολουθείτε στενά και τις δηλώσεις που γίνονται στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες για το πόσο έχουν ανέβει οι τόνοι, αλλά και διάφοροι αναλυτές οι οποίοι βγαίνουν και λένε άρρητα ρήματα, νησιά, βγάζουν κάτι χάρτες που όλα τα νησιά είναι στην Τουρκία. Γίνεται ένας φοβερός χαμός. Πιστεύετε ότι αυτό εκπορεύεται από την ηγεσία της χώρας ή είναι ένα σύστημα δημοσιογραφικό αναλυτών, δημοσιογράφων και αναλυτών και το αφήνει η ηγεσία να πάλεται?
2: Το δεύτερο. Είναι ένα σύστημα δημοσιογράφων και αναλυτών το οποίο παίζει σε ρυθμούς που δεν ενοχλούν σε αυτή τη φάση την ηγεσία. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόμενα. Δηλαδή κάτι που θα ενοχλούσε την κυβέρνηση δεν θα έπαιζε. Άρα δεν ενοχλεί την κυβέρνηση αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το υιοθετεί απολύτως 100%, αλλά το τι βολεύει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει ένταση, δεν θέλει κρίση.
1: Ναι, πού πάμε όμως, δηλαδή η Ελλάδα πώς αντιδράσει αυτό? Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όλοι το καταλαβαίνουμε,
0: ναι.
1: Αλλά εδώ υπάρχει μια αντίδραση. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που έλεγε διάφορα εκεί καλολογικά στοιχεία. Λες και ήμουνα στον Παρνασσό και έπινα τσάι απόγευμα.
0: Υπάρχουν,
1: με τις κυρίες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι διεθνώς που να πούν και να γράψουν ποια είναι η αλήθεια?
2: Νομίζω ότι περισσότερο από τα λόγια, εκείνο που παίζει ρόλο είναι οι κινήσεις. Χθες υπήρξε μια συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο.
1: Ναι.
2: Έλληνα πρωθυπουργό με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και ακολούθησε και μια τριμερή συνάντηση. Αξίζει να δείτε το ανακοινωθέν. Δεν είναι ένα συνηθισμένο ανακοινωθέν. Μπαίνει και στην ουσία πολλών πραγμάτων. Δηλαδή καταθέτει θέσεις αρχής που δεν το περιμένεις εύκολα από την Αίγυπτο. Μιλάει για το Κυπριακό, μιλάει για τις θαλάσσιες ζώνες. Σήμερα συναντάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Παρίσι με τον Γάλλο Πρόεδρο. Δεν μπορώ να πω στη δική μου αντίληψη ότι θα συζητήσουν μόνο για το διάστημα. Γιατί είναι μια διάσκεψη για
0: το διάστημα.
2: Δεν θα συζητήσουν μόνο για το διάστημα, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και οι κινήσεις που γίνονται και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διπλωματική κινητικότητα τις επόμενες μέρες.
1: Μήπως χάθηκε χρόνος όμως για να γίνει αυτή η διπλωματική κινητικότητα με αποτέλεσμα να ξεσαλώνουν οι Τούρκοι αν λένε αυτά που λένε, κύριε Συρίγου, και να μην υπάρχει απάντηση? Γιατί εντάξει, ο Πρωθυπουργός είναι προφανές ότι θα πρέπει και κάνει και πρέπει και κάνει αυτές τις κινήσεις. Το βλέπουμε, δεν είμαστε στραβοί ούτε κουφοί. Και το βλέπουμε και τα ακούμε, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα περιβάλλον εδώ.

0: ένα ραντάρ από όλες τις πλευρές.
1: Έχουνε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Όταν θα τοποθετηθεί το σύστημα για να κυριολεκτούμε, θα έχουν.
1: Θα έχουν. Το ξέρω.
0: Το δεύτερο που τους ενοχλεί.
1: Γιατί με συγχωρείτε, όπως είπε ένας αναλυτής τους, παρακολουθούσα το CNN Turk, λέει, μπορούν να μας κλειδώσουν στις ακτές. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε.
0: Είναι αυτό που τους ανισχύει. Τους τρελαίνει, δεν τους ανισχύει.
1: Βέβαια.
0: Το δεύτερο που τους ενόχλησε.
1: Κάπως αντεφρόγυμοι και αυτοί. Ορίστε,
0: το δεύτερο που τους ενόχλησε ήταν η Σεύρον, η οποία ξεκινάει τον Ιανουάριο έρευνες νοτίως της Κρήτης σε σημείο του τουρκολιβικού μνημονίου που κατά την έκταση που θα γίνουν οι έρευνες το αμφισβητεί. Γιατί την άδεια την έχουμε δώσει εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό τους ενοχλεί. Yeah. Και το τρίτο που τους ενόχλησε ήταν η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας που φτιάχνει το καλώδιο.
1: Yeah.
0: Αυτό θεωρώ ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι. Επομένως, βλέπουμε και από πλευράς μας κινητικότητα. Και οι Τούρκοι έχουν αναβαθμιστεί.
1: Yeah.
0: Το γεγονός ότι συνορεύει, είναι η μοναδική ναυτοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Τι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές. Αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της Τουρκίας, δίπλα ακριβώς στο Ιράν, δουλεύουν σαν τρελές. Μαζεύουν προφορίες, μαζεύουν τα πάντα. Επομένως και η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη. Έκανε και τη συμφωνία της Μέκας. Άρα τα δύο κράτη δεν μένουν σταθερά. Προσπαθούν να κινηθούν για να κερδίσουν πόντους.
2: Αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που ακούει ο πολίτης ότι πρόκειται να γίνουν και εν ώψη του Καστελόριζου. Περνάμε μια πραγματικά περίοδο χωρίς παραβιάσεις, για παράδειγμα.
0: Όχι, έχουν αρχίσει οι παραβιάσεις, οι παραβάσεις των κανόνων αερίου κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και οι παραβιάσεις είχαν διακοπεί εντελώς από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25. Έκτοτε αρχίσαν σταδιακά να αυξάνονται. Το Δεκέμβριο πέρσι είχαμε και την πρώτη εικονική αερομαχία. Μέχρι χθες είχαμε 10 εικονικές αερομαχίες.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα εντάσεως που υπήρχαν παλιότερα, όπου είχαμε 10 εικονικές αερομαχίες την ημέρα είχαμε φτάσει. Τώρα έχουμε 10 εικονικές αερομαχίες σε διάστημα 10 μηνών. Αλλά τις έχουμε. Επομένως, οι Τούρκοι φορτώνουν σιγά σιγά και σταδιακά. Το γεγονός ότι βγάλανε θαλάσσια πάρκα, διαμαρτυρήθηκαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φέρνοντας στην επιφάνεια τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, μίλησαν για αποστρατιωτικοποίηση για όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει, θα με επιτραπεί ο όρος, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Τώρα που θα πάει θα είναι ο Πρωθυπουργός ο Καστελόριζο και θα έχουμε έτσι και αυτό το, είναι ένας σταθμός τις επόμενες ημέρες και θα κάτσει και αρκετά νομίζω από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί, όπως λέτε εσείς, ότι έχουμε τέτοια...
0: Άλλη ένταση, άλλη κρίση.
2: Ναι. Μπορεί δηλαδή να περνάνε αεροπλάνα από πάνω?
0: Όχι, δεν θα περνάνε αεροπλάνα από πάνω. Εκείνο το οποίο θα κάνουν, μπορεί να κάνουν, εκτιμώ, επειδή το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν, όταν θα πηγαίνει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο, δεν ξέρουμε τι θα πάει ο Πρωθυπουργός, στο Καστελόριζο, θα υπάρξει ένα ραδιοσήμα από κάποιο τουρκικό πολεμικό, παραβιάζεται τουρκική περιοχή. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν πλησιάζει κοντά, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ασφάλεια.
2: Mm-hmm.
0: Περνάει όμως ότι αυτή είναι η θέση μας, μπαίνετε στην περιοχή μας.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να είστε πάντα καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον πρώην Υπουργό Παιδείας. Τον αφήσαμε να κάνει τίποτα. Τον αφήσαμε.
2: Μας περιέγραψε, νομίζω, ακριβώς τι συμβαίνει με τους Τούρκους. Όχι μόνο αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στις ειδήσεις, αλλά γενικά τι συμβαίνει, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η ώρα να βάλουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Τάσο.

0: τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω.
1: Θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Είναι σαν σήμερα που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Θυμάμαστε εδώ στο ραδιόφωνο, κάναμε εκπομπή. Είχα συνονοηθεί μαζί του, είχαμε συνονοηθεί στην Πάρο σε μια συναυλία. Είχαμε πάει στην Τίνο μαζί με το

0: βράδυ. Ναι. Γυρίσαμε, μου λέει, το βράδυ στην συναυλία. Πήγα, έχω και τις φωτογραφίες κρατήσει για ενθύμιο. Του είχα κάνει και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο παρελθόν. Ήταν φίλος δηλαδή. Και μου λέει, Τάκη, θα σου στείλω την πρόσκληση γιατί ετοιμάζω στο Ηρώδειο μια συναυλία. Μερικές μέρες μετά από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, του λέω, Λαβρέτη, να πληρώσω, δεν έχει και τίποτα. Όχι, μου λέει, θέλω να έρθεις οπωσδήποτε, θα σου στείλω μια, δύο προσκλήσεις. Εντάξει, εντάξει. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο με τον Τάσο και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ο Μαχαιρίτσας, λέω, έστειλε τις προσκλήσεις, όχι, πέθανε.
1: Πω, πω.
0: Και παθαίνω σοκ και εγώ και ο Τάσος.
1: Ήταν πολύ ξαφνικό, έτσι.
0: Στον ύπνο του πέθανε. Ναι.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: και ας είσαι απάτη. Έχουν ικανότητες τα παιδιά, λέει, που τα μαθαίνουν από το σπίτι ή από τα σχολεία μας, λέει ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Μιλάμε για δημογραφική πολιτική. Όταν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μειώθηκαν από 544.116 το 19 σε 510 το 25, δηλαδή 33.600 λιγότεροι, δικαιούχοι μείωση 6,2. Και το ερώτημα είναι απλό. Πώς στηρίζουμε τις οικογένειες και αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό, όταν χιλιάδες οικογένειες πάρουν να λαμβάνουν την ίδια στήριξη? Αυτό εξετάζεται και από άλλα νούμερα, δεν είναι μόνο αυτό. Το Δημότυχο Μπλους θέλει, εντάξει. Ο κύριος Κερίδης είπε τα 2,5 ευρώ είναι ακριβά, αλλά δεν είναι κρίση. Κρίση θα είναι να αυξήσει τα 5 ευρώ, αυτό είπε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι εγώ.
1: Εντάξει, τον βγάλαμε τον κύριο Κερίδη και μας εξήγησε γιατί το είπε και πώς το βλέπει. Τώρα μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί και να μην συμφωνείτε.
0: Ο Κερίδης είπε αυτό ακριβώς για τα 5 ευρώ. Το πιστεύει, ναι. Τώρα κάνει το παπί. Μάλιστα. Ναι. Γιατί δεν κάνουν η δική μας δήλωση ότι η στρατιά του Αιγαίου, γιατί δεν αποστατικοποιείται? Δεν ακούσαμε καμία δήλωση κυβερνητική σαν αυτή. Μόνο ο Ανδρέας του Σταρακούνης βυθίσατε το χώρα. Καλά.
1: Τώρα αυτά εσύ...
0: Από το πρωί γελάω που ο Μητσοτάκης θα μιλήσει για το διάστημα. Τι άλλο θα ακούσατε τα τελευταία χρόνια? Αντίδραση έχουμε για τα θαλάσσια πάρκα. Πρακτικά εννοώ. Υπέροχο τραγούδι. Καλημέρα, λέει η Σμαράγδα. Το Δημότυχο Μπλουζ λέει για μας που έχουμε πάει φαντάρι. Παιδιά, καλημέρα. Εύχομαι καλή, μια καλή και υγιή χρονιά. Εντάξει, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά και θα γυρίσουμε.
2: Αλφα 94,7. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε μια κουβέντα ποιος πρέπει να είναι για να μην γίνει πόλεμος, αν θα νομίζει ότι δεν θα είναι, να δούμε Προσωποφυγή παρεξηγήσεων, τι είπε ο περιβόητος κύριος Φλωρίδης.
6: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
7: Ναι, ναι.
6: Άρα η Ελλάδα να πάει σε ακυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο, και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνει το τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
7: Ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό, ασφαλώς, πάντα, διαχρονικά.
6: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που δεν θα
8: είναι όμως σίγουρο... με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί
7: κλείσαμε εδώ,
8: πολύ
7: κλείσαμε εδώ, ελάτε.
6: Ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
7: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
6: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
7: Αλλά...
0: Λοιπόν, με βάση το Σύνταγμα, αν έχουμε πόλεμο δεν γίνονται εκλογές. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, αν δεν έχουμε πόλεμο γίνονται εκλογές, κύριε Φλωρίδη. Πόλεμο δεν έχουμε, αλλά θα πάμε σε εκλογές. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι θα κάνει. Για να του πεις εσύ, τώρα η χώρα σου σ' αρέσει, όταν έδριζε στη Νέα Δημοκρατία δεν σ' άρεσε. Θα βρω το βίντεο, να το βάλω, να το παίζω κάθε μέρα εγώ αυτό, έτσι, για να δημιουργήσω ενοχές σε ορισμένες ψυχές. Τι είπε ο Μαρκόπουλος μετά?
9: Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
10: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με.
9: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
10: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση εννοώ πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως, νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
9: Αλλά όχι, θα πάμε και σε πόλεμο, κύριε Μαρκόπουλε, άμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
10: Κοιτάξτε, να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι. Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν τα ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
9: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
10: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα έκανε στο τέλος μαντάρα. Εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Το πήγαινε καλά.
0: Καλά το πήγαινε. Απόξω, απόξω. Τον ζόρισε ο Νίκος, καλά του εξηγήθηκε. Λοιπόν, αλλά να πω το εξής. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, γιατί εγώ εκτιμώ και όπως σας είχα πει επί μόνος εδώ και 2 χρόνια ακριβώς ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Επέμενα, τότε με ειρωνευτήκανε πάρα πολύ. Τι άκουσα δεν μπορεί να φανταστείτε. Την αυτά που λες και αυτό και ποιος σε βάζει να τα λες. Μου λέγανε κάτι λιμοτάγαρα που μαζεύονται εκεί περί της εξουσίας. Οι οποίοι έχουν περάσει στα παιδικά τους χρόνια προφανώς σαλμονέλα και έχουν χάσει την ισορροπία στο μαχική τους. Ναι, και με βρίζανε ας πούμε και εγώ άκουγα με προσοχή και έλεγα όχι θα κάνει κόμμα, να το έφτασε το παιχνίδι τώρα η Μπακογιάννη, γιατί βρίζεται τώρα. Μετά έλεγα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μου λέει ο Τριάδης, τι είναι αυτά που λες, βάλε μου λέει δύο γουρουνόπουλα, έχει βάλει δύο γουρουνόπουλες
1: στοίχημα. Το στοίχημα βέβαια.
0: Θα το πληρώσει. Του το έλεγα προχθές που τα είχε έρθει στην εκπομπή στην τηλεόραση και μου λέει να πληρώσω ακόμα, τι ακόμα ξέρεις ρε. Εδώ γίνεται πάρτι, εδώ τον Ιούλιο θα κάνει άλλες εκλογές και εσύ μου λες δεν ξέρεις. Λοιπόν, και το τρίτο που ήθελα να πω τώρα εγώ, σημειώστε το, σε παρακαλώ, κράτα αυτό το ηχητικό. Γράφτο και παντού, γράφτο την ώρα που θα το πω.
1: Και με στυλό το γράφει.
0: Με στυλό το γράφει, θα το κολλήσεις και πάνω να είναι. Η ημερομηνία σήμερα
1: θα
0: έχει
1: από κάτω 9 τάξεις,
0: Σεπτεμβρίου. 9 Σεπτεμβρίου, 9 και 53 η ώρα. 53, Αλφα Ρέντιο 989, Τάκης. πιστεύω ότι μετά τις εκλογές, εάν δεν έχει αυτοδυναμία, που δεν θα έχει αυτοδυναμία κάποιο κόμμα, θα υπάρχει συνεταιρισμός κομμάτων. Εάν πάμε σε δεύτερες, τότε οπωσδήποτε ο συνεταιρισμός θα γίνει πράξη. Μπορεί και από την πρώτη Κυριακή να γίνει πράξη. Δηλαδή, εάν έχει κανένα 30%, εάν έχει 30% η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και οι αυτόνομοι μεθρητές που λέει άσε εγώ κυκλοφορώ λέει, ξέρω λέει πως είναι, δεν παραστώσει αν πάρει ένα 30% και κανένα 10% ο άλλος που μπορεί να αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά θα πάει σε συνεταιρισμό. Το είπα,
1: τελείωσε.
0: Εντάξει, εγώ τα λέω, εσείς τα ακούτε. Λοιπόν,
1: έχουμε σημειώσει αριθμό πρωτοκόλλου. Κάτσε, θα πει κι άλλα μέχρι τις εκλογές.
0: Γιατί τους ανακυκλώνεις, λέει, καφέ πίνουμε, λέει Δήμητρα. Δήμητρα, τι να κάνω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, κύριε Χατζή, λέει, βρείτε το βίντεο με το Φλωρίδη, αυτά που έχει σουρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Θα το βρω, δεν το έχω τώρα. Θα το βάζω από αύριο σαν διαφημιστικό σπότ, ας πούμε, για να τα ακούν οι Νεοδημοκράτες. Θα τους ευχαριστιέμαι, δηλαδή. Καταλάβατε, γιατί μερικοί, για γράφτε αυτό, διαφημιστικό σπότ Φλωρίδη.
1: Πάντως από τα μηνύματα δεν αρέσει τρομολάγνια στον κόσμο. Δεν τους αρέσει τρομολάγνια.
0: Μα δεν θέλουν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε.
1: Όχι, και δεν θέλουν και να σου λες, νομίζω, εγώ εκτιμώ ότι δεν τους
0: πάντως,
1: αρέσει.
0: Πάντως γενικά υπάρχει ένα ζήτημα ότι πάντα οι Τούρκοι, επειδή εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι. Εννοείται κύριε Τάκη, Μητσοτάκη, Τσίπρας, όχι. Δεν λέω αυτό. Λοιπόν, πάντα οι Τούρκοι κοιτάνε, γιατί είναι πονηροί αυτοί και έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή από πολλά χρόνια τώρα, πότε θα κάνει θαλασκάρι εδώ το σύστημα για να την κάνουν. Έτσι το κάνουν πάντα, δηλαδή, και με τον Καραμαλή τότε, με τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά, έτσι τα κάνανε. Και βγήκε
1: έχουμε
0: ο Ανδρέας.
1: Και θέματα εσωτερικά πολύ σοβαρά, έτσι, και όταν έχει σοβαρά εσωτερικά θέματα.
0: Ναι, δεν είναι η πίεση. Λοιπόν, δεν θα πω ποια θα είναι τα κόμματα που θα συμπράξουν προκειμένου να γίνει κυβέρνηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν αυτό, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μαθημένη στο να μένει χωρίς κυβέρνηση 6 και 8 και 18 μήνες όπως είναι στην Βόρεια Ευρώπη. Βλέπεις, ας πούμε, στη Δανία μπορεί να μείνει και 18 μήνες έχει μείνει και 12 μήνες έχει
1: είναι
0: μείνει
1: χωρίς κυβέρνηση. Είναι το σύστημα αυτό και έχουν συνηθίσει σε αυτό το.
0: Και τις ζημιές η Ιταλία από αυτό την έπαθε τότε, από το εκλογικό της σύστημα που δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. 7 φορές είχε βγει ο Ανδρεώτη πρωθυπουργός, όχι συνεχόμενα. Έπεφτε, ανέβαινε, έπεφτε, βοήθαγε και η μαφία, ας πούμε.
1: Τώρα λέει η Μελόνι έχει σπάσει ρεκόρ.
0: Είναι η μακροβιότερη πρωθυπουργός της Ιταλίας. Έτσι.
1: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή μου λέει συγκυβέρνηση με Πασόκ. Παιδιά, εγώ δεν είπα με ποιο θα συγκυβερνήσει. Είπα ότι θα υπάρξει σε μπριά, θα υπάρξει συνεργασία με κάποιον. Πώς να σου το πω. Δεν πρόκειται να πω με ποιο κόμμα, ούτε με τίποτα. Έχω τις πληροφορίες μου, αλλά δεν είναι ασφαλείς αυτές τις πληροφορίες, γιατί αυτά αλλάζουν. Ναι. Όπως είχα πει τότε, είχα γράψει, είναι γραμμένο στο newpost.gr, όταν ήταν ο Τσίπρας, που είχα πει ότι με τον Καμένο θα σχηματίσει κυβέρνηση και είχε γίνει συνεννόηση.
1: Απίστευτο θα ακούγονταν τότε.
0: Με κοροϊδεύανε. Ναι, αλλά μου το είχαν πει ήδη εμένα. Εντάξει, και μαθαίνεις καμιά φορά, αλλά φυλάγεσαι κιόλα, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν και πολύ εμπιστοσύνη.
1: Δεν είναι πολιτική.
0: Ναι, πολιτική. Πολιτικός κρατάς και τα μισά, ας πούμε. Με ποιον λέει, δεν σου λέω, Πανόλη. Λοιπόν, δεν σου λέω. Λοιπόν, πάντως θα υπάρξει κάποια συνεργασία, ούτως ώστε να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση, ένα μήνυμο πρόγραμμα. Και έχω την αίσθηση ότι αν σχηματιστεί τέτοιου τύπου κυβέρνηση θα κρατήσει κανένα 2 χρόνια. Δεν τους βλέπω για παραπάνω. Αυτό είναι η απόψη μου. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ, γιατί μεγαλώσαμε κιόλα, θα είναι νεότερα παιδιά, θα τα λένε αυτοί. Λοιπόν, γιατί σε 2 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνω εγώ.
1: Πριν 2 χρόνια τα ίδια λέγες.
0: Ναι, αλλά ήταν πριν από δύο χρόνια. Τώρα λόγια μετά.
1: Δύο χρόνια μετά.
0: 4-5 χρόνια, πόσο να κάτσω. Με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Γιατί δεν πρόκειται να πω, μην με ρωτάτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα κερδίσει ένα κόμμα τις εκλογές, δεν μπορεί να πει στον αρχηγό αυτού του κόμματος που θα έχει διαφορά από το δεύτερο κόμμα, έστω 8, 10, 9 μονάδες, ότι δεν θα είσαι πρωθυπουργός. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνεις αυτό το μαγικό. Εντάξει. Δεν υπάρχει πουθενά, λέει, αυτοδυναμή κυβέρνηση. Όλοι συνεργάζονται. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν διαφωνώ στις συνεργασίες. Εδώ συνεργάστηκε ο Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο που ήταν δεξιότερα χιλιόμετρα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ρητορική του δηλαδή. Ο ίδιος δεν ξέρω τι έκανε, αλλά η ρητορική του αυτή ήταν. Λοιπόν, στείλτο μου εδώ, λέει, θα το πω σε κανέναν. Πριτς, δεν στέλνω τίποτα. Δεν μιλάω. Εγώ είπα αυτό που πιστεύω και αυτό που έχω σαν πληροφόρηση. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε Βελτίο Ειδήσεων. Είναι μαζί μας τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα εκφωνήσει και το Βελτίο Ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τα υπόλοιπα.
11: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στην άνοδο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Δημοκρατία έως Κόμβο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακιντία έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο El Alamein, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Ο κύριος Μαρκόπουλος επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά, σημειώνοντας ότι τον ζυγίζουν πολύ σοβαρότερα από οποιονδήποτε άλλο αρχηγό κόμματος. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς όπως υπογραμμίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση σε δεδομένα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελοφόρα στην περιοχή του κόλπου ως αντίπινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα στοχοποιήσει πετρελοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπινα εκτόξευσε πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Ένταση επικράτησε στην Αλβανία στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου στα Τίρανα προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Η
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: περίπτωση και αυτός Σιρκαντάρης. Τι ζω. Και ξαφνικά που ήταν όλα ήσυχα και ήρεμα, κάνει μια πρόταση συνεργασιών.
1: Ναι.
0: Που ήταν, λέει, παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε. Ολουνώνε. Παρεξηγήθηκε αυτό που είπα, για να μην πέσει τα χέρια της ακροδεξιάς της χώρα, εννοούσε. Εντάξει. Και χάνει την μπάλα, ας πούμε.
2: Έχουν βγει όλοι από το πρωί σήμερα, όλα τα εξαπτερικά και λένε ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς φταίμε, νομίζω, πάλι.
0: Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
2: Έχει βγει και ο Δοδονής.
0: Ο Δοδονής. Κυρία Νέγκα, παρακαλώ, πείτε στον αγαπημένο μας κύριε Τάκη ότι θα μείνει μαζί σας τα επόμενα 25 χρόνια. Δεν την αντέχω. Τζόνι, ο αγρότης από την Ίδρα. Γεια σου, ρε Τζόνι, δυναμίτη. Καλημέρα, κυρία Νέγκα, κύριε Χατζή. Καλή σεζόν. Πάνω σε τι καλούν τον κόσμο να αποφασίσει, λέει, ούτε προγράμματα, ούτε επιχειρήματα. Αυτό που πάει για τις συνεργασίες, λέει ο Χρήστος, θα πάει στην Καφετζού. Να πας στη Καφετζού και να ρωτήσεις τι ακριβώς γίνεται. Τι λέει, η Πολωνία τεινάζεται στον αέρα, Βαλέσσα, Ροσπηγία. Αυτό είναι παλιό. Πότε το
1: έστειλε. Ναι, παιδιά, πότε το δω, είναι
0: απαραίτητο. Η Σοβιετική Ρωσία αντιδρά και στέλνει τον Βούλγαρο Αλιακστά να σκοτώσει τον Πάπα. Η Ανατολική Ευρώπη ανάστατη, η Ρωσία το ίδιο. Κορπατσόφ, τόσοι τείχους. Καλημέρα, Τζόνις.
1: Περιγράφει μια εποχή.
0: Ναι. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει. Εδώ είσαι, Αντωνόπουλος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, παιδί μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πότε πάει, το Σάββατο πάει αυτό.
2: Σάββατο, Κυριακή.
0: Θα πας εκεί. Άλλη.
2: Όχι.
0: Δεν θα πας.
1: Γλίτρωσες.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιος γλίτρωσε.
1: Δεν το υπενθυμίζουμε εμείς σε κανένα. Δεν αναμοχλεύουμε τίποτα.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Είχα εγώ ένα μάτσο ερωτήσεις, τις είχα.
0: Τις έχω. Πώς το λένε, ο Τσίπρας πρώτα σήμερα είναι.
2: Σήμερα.
0: Απόγευμα, 5
2: η ώρα.
0: Καλά, 5 λέει τώρα.
2: Νομίζω ότι θα είναι on time.
0: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να είναι on time, γιατί είναι και η Εφη Μπαρμπάτση, η συνάδελφός μας.
1: Τι περιμένετε
2: από τον Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
2: να,
1: ναι,
2: να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα δεχτεί. Το θέμα είναι τι ερωτήσεις θα δεχτεί, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα του χαϊδέψουν και τα αυτιά.
0: Δεν νομίζω. Και η δημοσιογραφία θα είναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί
2: έχω την εντύπωση ότι δεν θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα.
0: Προλαβαίνω και να πάω κι εγώ. Όχι, δεν προλαβαίνω.
1: Τι θα ρωτάγες.
0: Το σωστό. Εντάξει, πώς περνάει τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, ναι, αν έκανε μπάνια.
0: Αν έκανε μπάνια το
1: καλοκαίρι.
0: Αν τρώει καλά παγωτό. Πάχυνες λίγο, πώς πρέπει να κάνεις δίαιτα. Αυτά, τι να το ρωτήσω.
2: Ναι, δεν νομίζω. Ποια γεύση παγωτό σου αρέσει.
0: Ναι, αυτά είναι αυτό κυρίως.
2: Νομίζω ότι είναι τα θέματα που απασχολούν όλη την ελληνική κοινωνία.
0: Βέβαια, τώρα δεν μόνο. Τι να το ρωτήσει, α πούμε, βρήκε τα λεφτά το κόμμα και κάνει εκδηλώσεις.
1: Τα βγαίνει για την ετοιμότητα.
2: Μα το έχει απαντήσει. Δεν το έχει απαντήσει, το έχει απαντήσει.
1: Δημότητα.
0: Δηλαδή.
2: Από τα μέλη, από
0: τι θα είναι. Από τη δημότητά του. Άμα δεν ξέρει, μην μιλάς.
2: Το προσπαθώ όμως.
1: Πας εσύ τώρα και έχει στεγαστικό. Ενώ μπορεί να πας στην δημότητα και αν πει δεν μου λε, μου δίνει τα λεφτά πάνω σπίτι.
2: Έχω κούτελο. Πα στην τράπεζα γιατί μιλάς του τύπου.
0: Η ετοιμολογία τη λέξη λιμοτάγαρο ήταν θεϊκή στο βίντεο που κάναμε με την κυρία Νέγκα στο Αφού Μιλάω. Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να μπαίνετε, τα βάζουμε και στα δικά μα social media. Που λέγεται Αφού Μιλάω. Άμα μπείτε μέσα στο YouTube και βάλετε Αφού Μιλάω, θα σα βγάλει τα βίντεο που κάνουμε. Γιατί χαμογελάσαι.
2: Ναι,
0: ειρωνικό είναι αυτό.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Τι είναι αυτό, δηλαδή.
2: Εγώ δεν ήθελα να ειρωνευτώ. Μου ήρθε, δηλαδή ήταν αυθόρμητο.
0: Σου ήρθε, ναι.
2: Αυθόρμητο.
0: Και μου ήρθε.
2: Δεν το κατάπια όμως.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της εκπομπής, ότι δεν καταπίνουμε τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια εδώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Μπορείτε να μπαίνετε να τα βλέπετε αυτά τα βίντεο. Μαζί μας και ο Δημήτρης Τάκης. Ξεκινήσαμε την Αφιναΐδα εδώ και 2 χρόνια, νομίζω.
1: Τον τρίτο τώρα χρόνο
0: διανύουμε. Τον τρίτο χρόνο διανύουμε, τρίτη σεζόν που κάνουμε αυτά τα βίντεο στα social media. Στα
1: κοινωνικά δίκτυα. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλα αυτά που συζητάμε όταν πίνουμε καφέ, που τελικά είναι και τα πιο ουσιώδη πολλές φορές ή τα πιο σουρεαλιστικά.
0: Εντάξει, και μπορούμε και να τα πούμε.
1: Και τα σουρεαλιστικά βέβαια έχουν μια βάση.
0: Γιατί έχω να πω καινούργια πράγματα τώρα.
1: Ετοιμάζει.
0: Θα ξεφουρνήσω. Ναι.
1: Και έχουμε
0: θέματα.
1: Και μαύρο πρόβατο, σου θυμίζω.
0: Μαύρο πρόβατο
1: το
0: έχει ξεχάσει.
1: Το έχει εγκαταλείψει. Το μαύρο πρόβατο είναι μια άλλη ιδέα.
0: Κάνουμε οι δυο μας.
1: Ναι, μια άλλη ιδέα είναι το μαύρο πρόβατο. Γιατί το μαύρο πρόβατο το έχει μέσα το ταξιάντη. Δεν μπορεί να.
0: Αυτή είναι το άσπρο, καταλάβεις.
1: Εγώ είμαι, ναι, είμαι το άσπρο πρόβατο. Τρομάδα. Όλοι συμφωνούν για την αθωότητά μου. Έτσι. Την έκπληξη που έχω να ακούω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος σκέφτεσαι δεύτερο επίπεδο και γενικά ότι τα επεξεργάζομαι όλα πρώτο επίπεδα και αφελώς. Αυτό ήθελα να πω.
2: Λοιπόν. Ξίου.
1: Ναι, τελώς.
2: Ξίου.
1: Εκτός από μένα, κυρία Νέγκα, Αλεπού λέει. Καμπίσια στον κάμπο, έχει αλεπού.
2: Η αλεπού η καμπίσια είναι σαν την κότα την αλανιάρα.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
2: Την πέστροφα την πελαγίσια, όχι την τσιπούρα την πελαγίσια.
1: Πέστροφα. Πέστροφα πελαγίσια, έγραψε. Έγραψε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί λέει μιλάμε. Ένας ακροατής, ο Δημήτρης Σεκαράς, λέει όλη την ουσία. Γιατί λέει μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, αφού η μισή κυβέρνηση είναι Πασό και Λαός. Δεν είναι συνεργασίας. Άλλο είναι τώρα αυτό που λέει. Άλλο.
0: Φλωρίδης για τέλος. Πού το βγονόμησε αυτό. Ο Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά. Όχι, δεν τον ρώταγα εγώ αυτό, γιατί δεν έχω απορία. Εντάξει, κάτι ξέρουμε. Το δάνειο ο Μητσοτάκης από τα δάνεια που πήρε η Νέα Δημοκρατία και δεν τα δίνει πίσω. Ρε παιδιά, μην το πω λέτε αυτό. Γιατί δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Γιατί αυτοί έχουν πάρει τα λεφτά, δεν ξέρω αν πήραν δάνειο, δεν μπορούν να πάρουν και έχουν κάνει μια ρύθμιση, τα πληρώνουν. Τώρα τα πήρε η Νέα Δημοκρατία και αυτό και μην το μπασάτε τέτοια, μην τσιμπάτε σε τέτοια. Το πρόβλημα είναι οι πολιτικές που ασκούνται τώρα. Τι μου λες εμένα, πήρε η Νέα Δημοκρατία, πήρε το Πασόκ και άλλαξε 7 αφημί, να πούμε, για να μπορεί να σταθεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εντάξει, και μην αρχίσουμε τώρα να λέμε διάφορα, υπάρχει κανένα λόγο. Για την Κύπρο, είπα Κύπρο, πολύ την πάω την Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, έχεις πάει στην Κύπρο, Αντώνη?
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Σ' αρέσει η Κύπρος?
2: Αμέ.
0: Είναι ωραία χώρα.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Μόνο που είναι χωρισμένη στα δύο και κανένας δεν έχει καταφέρει
1: τραγικό
0: να λύσει αυτό το τραγικό πρόβλημα. Δεν πρόκειται οι Τούρκοι να κάνουν πίσω. Την Κύπρο την αγαπάμε. Το Mega Channel λέει. Κάτσε πίσω αυτό γιατί έχει να κάνει. Στηρίζει Τσίπρα. Όχι, δεν στηρίζει. Θα κάτι θα ξέρα κι εγώ. Θα μου το λέγανε. Γιατί κάνω εκπομπές στο Μεγκανιές.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ας μείνουμε στην Κύπρο. Ας μείνουμε.

0: Εντάξει, αυτό το τραγούδι ήταν για την Κύπρο και για τους Κύπριους. Και περιμένω πότε θα αρχίσει ο πόλεμος για τους δημοσίους υπαλλήλους νούμερο 2. Το υποσχέθηκε χθες η Αθηναίδα. Να πω και εγώ.
1: Εγώ είπα τέτοια πράγματα.
0: Συντημώ τη Αντώνη.
1: Εγώ είπα να αρχίσει πόλεμος για τους δημοσίους υπαλλήλους. Νομίζω. Δεν αισθάνομαι πολεμικά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Αν τα άκουσες εσύ, τι να μην πω, έπιανες άλλο ραδιόφωνο.
0: Για τους δημοσίους υποσχέθηκα.
1: Να αρχίσει εγώ, υποσχέθηκα κιόλας. Θυμάμαι τις υποσχέσεις μου. Συνήθως είναι για να μαγειρέψω κάτι. Ναι.
0: Ναι. Πού είμαστε τώρα με το Πασόκ?
2: Το Πασόκ έγιναν περισσότεροι. Τι? Έγιναν πιο πολλοί από χθες.
0: Α, πήγε μια κυρία.
2: Μια κυρία και ένας κύριος. Πήγε η Ολμπία Τελγιορίδου.
0: Αυτή ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Λάστιγε.
2: Παλιά.
0: Λάστιγε.
2: 19. Ναι. Και ο Λευτέρης ο Αβραμάκης. Η Τελγιορίδου ήταν εκλεγμένη Καστοριά. Ο Αβραμάκης στις Σέρες. Και τώρα πρόσεξε να δεις, γιατί μετράμε. Η Τελγιορίδου είχε εκλεγεί το 19 με 4.723 σταυρούς. Ο Αβραμάκης με 6.107 σταυρούς στις Σέρες. Έτσι, οι Σέρες είναι Σέρες. Δηλαδή δεν θα πάρει 6.000 από εκεί, ένα τριχίλιαρο δεν θα το έχει. Με τον αρισμένο θα το έχει. Τώρα 4.723 η Τελγιορίδου δεν θα έχει ένα διχίλιαρο. Θα το έχει νομίζω. Άρα δεν γίνανε πιο πολύ. Το πάει, ενισχύει την άμυνα ακόμα ο Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί αν έπαιζε στο πολιτικό πόκερ, νομίζω ότι εκεί στο πόκερ δεν του βγαίνει. Οπότε το πάει σε ποδοσφαιρικό σχεδιασμό. Μήπως και βγει. Προς το παρόν.
0: Τη Τζάκρη δεν την ξαναπάρει.
2: Η Τζάκρη είναι σε συνεννόηση, υπάρχει, αυτό τη θέλει, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από μέσα, διότι έχει μπει η 20ετία. Υπάρχει το τρίκ να πούνε ότι είναι σπαστή η 20ετία της Τζάκρη, δεν είναι με το Πασόκ, υπάρχει αυτό το τρίκ.
1: Ναι.
2: Βέβαια η Τζάκρη είναι μια περίπτωση ξεχωριστή, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι εκλογομηχανή, έχει δικό της
0: σύστημα.
2: Ναι, έχει δικό της κοινό, δηλαδή.
1: Δεν την αξιολογούν ως ένας τέλεχος που θέλουν οπωσδήποτε να έρθει η Τζάκρη.
2: Το ένα περιβάλλον του Ανδρουλάκη είναι
1: το θεωρεί,
2: ναι. Αλλά απ' την άλλη, δηλαδή γύρω από τον Ανδρουλάκη, και ο Ανδρουλάκης φαντάζομαι, αλλά το θέμα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Ένα άλλο θέμα που επίσης είναι κολλάει, το ακούμε συνεχώς, είναι η Κασιμάτη.
0: Εντάξει, αυτή είναι ούτως ή άλλως πολύ φιλικά, είναι πολύ,
2: ήτανε
0: πολύ
2: φιλή
0: με τον Κώστα Λαλιώτα.
2: Ναι, αλλά και πάλι όμως.
0: Ο οποίος και τη στήριξε πάρα πολύ.
2: Ναι, και στον Πειραιά έχει αντίκρισμα, έχει. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι, εκεί κολλάει,
0: αυτή, εντάξει,
2: εκεί κολλάει στους Παπανδρεϊκούς. Στον Πειραιά σου θυμίζω ότι το Πασόκ δεν έχει έδρα.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, εκεί είχε πάρει την έδρα με το Διαμαντίδη, το Δημήτρη, ο οποίος την έχασε τότε με την ανατροπή μετά που ήταν με τους Σπαρτιάτες και όλα αυτά στα εκλογοδικεία. Και έκτοτε δεν έβγαλε. Αλλά το θέμα με την Κασιμάτη είναι η Παπανδρεϊκή. Σου θυμίζω το Σαχινίδη που είχε πει ότι θα πρέπει να ζητήσει γονατιστή συγγνώμη. Πώς το είχε πει, αν ναι. Θυμάμαι καλά.
0: Ναι, εντάξει, για τώρα. Ο Παπανδρέου καταρχάς δεν είναι στο Πασόκ ο Γιώργος.
2: Και δισό.
0: Έχει άλλο κόμμα και συνεργάζεται με το Πασόκ για να είναι στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Αλλά αυτό είναι. Δεν είναι ο Παπανδρέου ναι. Γιώργος δεν έχει πάει στο Πασόκ. Δεν είναι Πασόκ δηλαδή.
2: Τώρα κάτω από την ίδια σημαία είναι.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, έχει δικό του κόμμα.
2: Εντάξει, το έκανε το κόμμα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πει ότι.
0: Συνεργαζόμενο δεν είναι μεγάλο τώρα,
2: ναι.
0: Μα κάνει.
2: Όχι, εντάξει, στα χαρτιά ναι, αλλά είναι δυνατόν να πει ότι δεν είναι Πασόκ.
0: Εγώ το λέω.
2: Αυτό το έκανε.
0: Με συγχωρεί τώρα. Και μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Κάτι ακούω. Και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Είναι δυνατόν στην Αχαΐα να μην έχει βουλευτεί το Πασόκ? Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Μα δεν υπάρχει βουλευτής. Δεν εκεί είναι επιβουλευτή. Το λένε. Πώς θα πάει καλά εκεί? Πάει ο Γιώργος τώρα να κάνει εκστρατεία στο Πασόκ?
2: Το θέμα τώρα είναι αν θα συνεχίσει να είναι ο Γιώργος. Έχει ακουστεί για το γιο του.
0: Έλα μου, ρε, τώρα,
2: τον Αντρίκο στο Ηράκλειο.
0: Λέμε για την Αχαΐα τώρα.
2: Εντάξει, η Αχαΐα ενώ έχει στελέχη, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί είναι κλειδωμένη έδρα. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Τι πάνε από κλειδωμένη έδρα. Εκεί πρέπει να μπει ένα χριστιανό να μπορεί να κάνει πέντε κουμάντα στην
2: Αχαΐα. Με το ζόρι την παίρνει. Το ψηφίζουν. Ποιος θέλει.
0: Δεν παίρνει ψήφο αυτός.
2: Ήταν πρωθυπουργός. Ναι, είναι κλειδωμένο. Ναι.
0: Σιγά ρε, που τον ψηφίζουν. Ρε. Άμα έπαιρνε σταυρό, δεν τον ψηφίζανε. Μου κάνει πλάκα τώρα. Από πού είμαστε δηλαδή. Από τον Βροβολοβό είμαι.
1: Αυτό που λες πάντως είναι φοβερό. Ότι... Τι θα γινόταν αν έπαιρνε ψήφο.
0: Δεν παίρνει ψήφο. Είναι επειδή ήταν πρωθυπουργό. Ο Θανάσης Χαρόπουλος που είναι, λέει ένα φίλο με ρωτάει. Ο Θανάης.
1: Κάνουμε πάντα
0: έχει
1: ένα...
0: Έχει πάει εκδρομή Πορδίτσι, Κολομεδάγκονες, Φούρλα Φώστανα.
2: Πιστεύεις ότι και... θα...
1: Υπάρχει ανησυχία που σημειώνεται συνήθως.
0: Εγώ και καίγουμε από αγωνία που είναι ο Θανάη.
2: Την κατάλληλη στιγμή θα εμφανιστεί.
0: Πού είσαι Θανάση. Πού είναι ο Θανάσης.
2: Την κατάλληλη στιγμή ο Θανάσης θα εμφανιστεί, να ξέρεις.
0: Να εμφανιστεί, τι να κάνει αυτός.
2: Δεν έχει σημασία. Αυτός
0: ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός τώρα.
2: Έχει περάσει από διάφορα κύματα.
0: Τώρα λέω.
1: Τώρα, γιατί
0: φάση.
1: Ο κόσμος
2: δεν
1: έχει...
2: ξέρω.
0: Σε ποια αισιοδοξία.
1: Βλέπει, δεχόμαστε μηνύματα. Υπάρχει ανησυχία.
2: Δεν τον,
1: υπάρχει ανησυχία
2: δεν τον έχω δει ακόμα το Θανάση.
0: Δεν τον έχω δει ακόμα
2: το Θανάση.
0: Πού είσαι, Θανάση.

0: ακούσε ρε Θανάη, να βγεις να πεις το πείμα, να τρελαθούμε όλοι. Ναι. Τι γίνεται, τι έχουμε γνωρίσει εσείς στη δουλειά αυτή που κάνουμε. Δηλαδή άμα απαριθμίσω, με πιάσει καμιά μέρα η τρέλα να τα γράψω.
1: Να τα γράψει.
0: Τα ονόματα, όχι κακιά όριστα. Τι έχουμε γνωρίσει.
1: Να φτιάξει μια λίστα, τίποτα άλλο.
2: Εγώ θα έβαζα μπίστη πρώτο πάντως.
0: Μου απάντησε στο...
2: Το θυμάμαι, το στο θυμάμαι
0: Facebook,
2: στο Facebook.
0: Στο Facebook απάντησε, ένας Τάκης Χατζής λέει, εγώ ένας είμαι.
2: Μα
0: εσύ
2: είχαμε...
0: πόσα πρόσωπα έχεις, εγώ ένα έχω. Αυτός ήμουν, αυτός είμαι. Εσύ τι είσαι. Γιατί έχει μια σημασία αυτό, Ιαννός. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, όπου πάει, χρακ, το πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχασε πει, πάει τώρα στο Τσίπρα. Είχε πάει και σ' άλλα, 4-5 ναι, κόμματα είχε γυρίσει. Κλείναν όλα στο πέρασμά του.
2: Νομίζω είναι ο τόπ.
0: Ναι. Περνάει ο στρατός.
1: Τι σέλα.
0: Του μπίστε ο φρουρός.
1: Του πίσω.
0: Λοιπόν, ναι, έλα.
1: Θυμάσαι τον ανασχηματισμό που είχε κάνει ο Σιμίτης. Ο ανασχηματισμός του μπίστη. Που είχε γίνει ολόκληρος ανασχηματισμός. Γράφαμε σενάρια, κάναμε, δείξαμε και ο μόνος που είχε γίνει ήταν μπήκε υφυπουργός ο μπίστης. Χαμός είχε γίνει. Γράφαμε σελίδες. Καραμπόλες, κακό, ιστορίες.
2: Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή. Η πιο ένδοξη στιγμή μπίστη ήταν αυτή, θεωρείς.
1: Ήταν ο ανασχηματισμός του μπίστη.
0: Μάλιστα, για πάμε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
5: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
6: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
5: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
7: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
8: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
9: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, μου λέει ένα φίλο εδώ. Μου λέει τι γίνεται με το βίντεο Φλωρίδη, κύριε Χατζή, γιατί δεν μπαίνει, συμβαίνει, γιατί τι να συμβαίνει εμά τώρα. Το βίντεο πρέπει να το φτιάξουμε κιόλα. Δεν γίνεται, δεν θα βάλουμε ολόκληρη την ομιλία του Φλωρίδη. Θα βάλουμε το σημείο που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε βρει ακόμα, θα το φτιάξουμε αύριο ολοκληρωμένο για βάλε.
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Καραμαλή μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους, όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν. Να διασωθούν. Και να ξεκινήσουν έναν αντιπασοκικό, αντιμνημονιακό και αντιευρωπαϊκό αγώνα επί δύο χρόνια. Με μια λησαλαία αντίδραση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το εθνικό καθήκον, το οποίο επιβάλλεται πάρα πολύ δυσάρεστα. Πάρα πολύ δυσάρεστα.
0: Είναι κι άλλα, θα τα βάλουμε όλα μαζί αυτά, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία για πέταγμα. Δηλαδή αυτό λέει, προδοσία και τα λοιπά. Αυτό έλεγε, να το χαίρονται στην κυβέρνηση και, να, και του χρόνου μπούλες, λέγαμε στην Πάτρα εμείς. Μπούλες ξέρεις ποιες είναι. Άκου. Είναι μεταφιασμένοι που βγαίνουν στο καρναβάλι, που είναι προσεκτικά τα ρούχα τους, πάνε, τα σχεδιάζουν, τα φτιάχνουν κτλ. Η μπούλα είναι ό,τι βρω φοράω. Ένα μεγάλο, πεις εσύ ας πούμε, η Αθηναίδα φοράει ένα μεγάλο σαρκάκι.
2: Καλά, εγώ είμαι έτσι κανονικά. Τι,
0: ναι, φοράει μαντήλια, φοράει μια μάσκα, φοράει ένα παντελόνι της πλάκας. Δηλαδή, ό,τι βρεις που μπορεί να σου αλλάξει λίγο το στυλ, αυτό είναι η μπούλα. Αυτός μπούλα είναι. Λοιπόν, ναι, δεν τον πάω, το έχω εξηγήσει αυτό, διότι καλή σεζόν η Αθηναής είναι, λέει, πολύ γοητευτική. Ωραία, τι θες να κάνω εγώ τώρα.
2: Άσε ρε παιδί μου να πει ένας άνθρωπος μια καλή κουβέντα.
0: Άμα εσύ εξαστηματισμός.
2: Να στέλνετε κάθε μέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ανδρέας Πετρό, καλημέρα σας.
3: Πετρόπουλος.
0: Πετρό,
3: ναι. Εγώ είμαι. Α, νόμιζα, εντάξει. Αυτό το που μίλαγε, ποιο ήταν και γιατί, πού αναφερόταν.
0: Ο Φλωρίδης, ρε, σου λέω.
3: Α, ο Φλωρίδης.
0: Ναι.
3: Και έλεγε για το Σαμαρά.
0: Και για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς τότε δεν ήταν.
3: Συγγνώμη, για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
0: Ο Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής επίσης του έβριζε.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τώρα είναι, ας πούμε, η παράταξη κι αυτό, σαν τον άλλον. Σε έχει πιάσει κορδοκαΐλα, να πούμε, για την παράταξη. Δε, άσε τώρα που έκανε μια βαριά κουβέντα που είναι πρωί και μου κάνουν μήνυση, γιατί στο παραπέντε αυτό, είμαι.
3: Με αυτό που κάνουνε,
0: ναι,
3: ειδικά αυτά τα δύο πρόσωπα που αναφέρεις,
0: ναι,
3: δικαιώνουν το Σαμαρά.
0: Ναι. Καλά,
3: δηλαδή,
0: εντάξει.
3: Δεν κάνουν καλό στην Νέα Δημοκρατία αυτό που κάνουνε.
0: Όχι, αυτοί δεν κάνουν, όχι, όντως. Εντάξει, αυτό εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
4: Ναι, δεν βγαίνει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία.
0: Να σου πω πώς με συγχωρείς, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε μέλος τους, υπήρξα ποτέ, ούτε σχέση οργανωτική είχαμε τη Νέα Δημοκρατία. Οργανωτική, καμία. Έτσι, ποτέ, ούτε με το Πασόκ. Εκεί που ήμουν εγώ δεν είναι στη Βουλή αυτή. Εντάξει, δεν ναι. Εκλεγόνται αυτοί, είναι εξωκοινοβουλευτικοί αριστερά. Δεν μπαίνουν στη Βουλή, ποτέ. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτοί όμως που είναι στη Νέα Δημοκρατία, αυτοί που είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και ο Καραμαλής ο ίδιος έχει αντιδράσει γι' αυτό, όπως και ο Σαμαράς αντέδρασε. Ο Καραμαλής βέβαια δεν αντέδρασε δημόσια, αλλά είχε επίσης στενούς συνεργάτες. Δεν μπορώ να ανεχτώ το σημειτικό μπλοκ στην παράταξη. Πρόσεξε, ναι. Αυτό που σου λέω τώρα δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω γιατί μου το διαμήνυσε συνεργάτης του, φίλος του χρόνια και μιλάει μαζί του ελεύθερα.
3: Να κάνω
0: και
3: μια
0: λέει, δεν μπορώ λέει, να το ανεχτώ ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να κάνω λάθη σου λέει. Καταδικάστε με, με καταψηφίσατε με 33% έτσι.
4: Okay.
0: Όχι με 18,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όμως δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το μπλοκ να είναι στην παράταξη.
4: Αυτό είναι άποψη. Και έχει δικαίωμα. Είναι, και έχει ισχυρή άποψη. Mm. Ωραία.
0: Έχει δικαίωμα να το λέει.
4: Ναι, εννοείται.
0: Βεβαίως.
4: Το είναι, ακούς και το βλέπεις.
0: Το βλέπεις, ναι.
4: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, προσέξτε τώρα. Θα πω κάτι. Με συγχωρείς, Ανδρέα, θέλω να το πω αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα με ενοχλεί η, η είσοδο στα κόμματα, η ετερόκλητη. Δηλαδή, είσαι Πασόκ, πας στη Νέα Δημοκρατία. Είσαι Νέα Δημοκρατία, πας στο Πασόκ. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι Πασόκ, πας στη Νέα Δημοκρατία. Είσαι Νέα Δημοκρατία, πας στο Πασόκ. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, πας.

0: πάει ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σε ένα πιο δεξιό κόμμα, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί ήταν πιο δεξιός από τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στη δεξιά πάντα.
1: Ναι, το Σεμίτη γιατί τον κατηγορούσαν. Οι Πασόκοι γιατί κατηγορούσαν τον Σεμίτη.
0: Γιατί πήρε νεοδημοκράτες. Όχι.
1: Όχι. Τον κατηγορούσαν για δεξιό. Οι Πασόκοι θεωρούσαν τον Σεμίτη δεξιό.
2: Δεν γιατί ήταν όμως ούτε είχε μαζί το Πάμε.
1: Ναι, αλλά οι Ορθόδοξοι Πασόκοι.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν τώρα. Οι Ορθόδοξοι Πασόκοι, σαν του Ορθόδοξου Εβραίου το κάνει τώρα.
1: Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, θεωρούσαν τον Σεμίτη δεξιό. Γιατί τον θεωρούσαν δεξιό? Γιατί προσπαθούσε, έτσι, αυτό που έλεγε η επιχειρηματολογία του, να εξυγχρονίσει. Γι' αυτό πήρε και τον
0: εξυγχρονισμό. Ο Σεμίτη δεξιό δεν ήταν. Όπως δεξιά δεν είναι και η Διαμαντοπούλου. Το να τους κολλήσουμε τα μπέλα είναι πανεύκολο.
1: Δεν την κόλλησα εγώ. Δεν λέω για σένα.
0: Όχι. Ας πούμε τώρα να φύγει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στον Τσίπρα. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν το θεωρώ. Δεν το θεωρώ λάθος. Το Λοβέρδο που πήγε στη Δημοκρατία το θεωρώ λάθος. Που είναι και φίλος μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ναι. Τα σπίτια μας ήταν δίπλα στην Πάτρα. Okay. Το θεωρώ λάθος. Είναι Βεδουίνος. Τελεία. Ή αυτούς που μπορεί να πηγαίνουν σε όμορους χώρους και αναλάζουν 2-3 φορές κόμμα. Εντάξει τώρα, δηλαδή, οκ. Okay. Κάπου σταθεροποιούσε ρε Μαργάλη. Ακόμα και στο καζίνο η Μπίλια στέκεται σε μια στιγμή. Εντάξει. Ναι, ρε Αντρέα, καλά λέω. Να πούμε. Λοιπόν, Αντρέα, κάτι θέλεις να πεις, με συγχωρείς, σε διέκοψα.
3: Ναι. Τα δικά μου εδώ. Εγώ θέλω να πω κάτι για το Σαμαρά τώρα, το οποίο.
0: Είσαι με το Σαμαρά, εσύ. Είσαι με το Σαμαρά.
3: Εγώ με το Σαμαρά. Ναι, ρε, είμαστε. Τι να σου πω.
0: Ναι, είσαστε όμορφοι.
1: Στην νεολαία. Στην νεολαία του.
0: Ναι. Να πας στην νεολαία Σαμαρά, ρε.
3: Βέβαια. Στην νεολαία Σαμαρά με παίρνει ακόμα και ηλικιακά να πάω.
0: Βέβαια, γιατί ο μικρότερος είναι 72 εκεί. Άρα θα κατεβάσει και το μεσόωρο άμα πας στην νεολαία Σαμαρά.
1: Έχει πάρει την προεδρία, έτσι.
0: Άμα πας, Αντρεάς.
1: Άνετα.
0: Την κέρδισε.
1: Την πήρε, το οποίο χωρίς. Ναι, κατευθείαν.
0: Αφού ο Θεός Μολάκης που είναι με το Σαμαρά είναι 76. Και είναι στη νεολαία. Έλα, για λέγε.
2: Είναι ένα ζητούμενο πάντως αυτό. Να οργανωθεί η νεολαία Σαμαρά.
3: Του ξυνίζουν του Σαμαρά τώρα οι εξυγχρονιστές του Πασόκ που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το 19 δεν έλεγε τίποτα για αυτούς. Το 23 δεν έλεγε τίποτα για αυτούς.
0: Γιατί είπασαι τόσο μακριά, τόσο δοχάμου. Πήγαινε ουλούθε. Πήγαινε όταν έκανε με το Πασό κυβέρνηση.
3: Καλά.
0: Με το Βενιζέλο γίνανε αυτοκόλλητοι. Για κάτσε.
3: Ναι, ισχυρίζεται ότι σώσαν τη χώρα.
0: Άσε ρε τώρα, εντάξει. Καλά κάνανε, αλλά όμως μη λέει τώρα αυτά που λέει.
3: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ξυπνήσαμε ότι το μισό Πασόκ έχει μετακομίσει στην Νέα Δημοκρατία.
0: Τότε ήταν ολόκληρο στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό τον επηρεάζει. Σου λέει πάρ' το όλο μην το παίρνεις με δόσεις. Μην το παίρνεις με δόσεις, του λέει. Θα πάρετε, λέει, και την Άννα Βύση. Η Άννα Βύση τι είναι αυτή, τραγουδίστρια λέει.
1: Στο Επικρατείας.
0: Εντάξει, να την βάλει στον πρόεδρο. Πουλάει αυτή.
1: Πουλάει. Διάβησε το καλή μάρμαρο.
2: Δύο φορές.
1: Τι λες τώρα.
2: Έχουν έρθει σούπερ στάρς παγκόσμιοι.
1: Δύο φορές πέρυσι το γέμισε το καλυμάρμαρο. Δεν υπήρχε εισιτήριο ούτε για δείγμα.
2: Έχουν έρθει οι ξένοι τραγουδιστές πολύ γνωστοί και ήταν άδειο μέσα.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, αυτό που.
1: Τι λες
2: είναι
1: τώρα.
2: Φαινόμενο, είναι φαινόμενο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
0: Ναι, το ξέρω ότι είχα να σχέση.
2: Ναι, δεν είναι το.
0: Τι πιθανότητες δίνεται, μου λέει ένας φίλος εδώ, παιδιά, να συμπράξει Πασό και Λάς. Καμία.
1: Καμία.
0: Καμία. Εκεί δεν δίνω καμία πιθανότητα.
1: Καμία όμως.
0: Καταρχάς ο Τσίπρας, κατά την προσωπική μου άποψη, και θέλω να ακούσω τον Αντρέα γι' αυτό, ο Τσίπρας θα επιχειρεί τώρα με μια προοπτική στην επόμενη τετραετία ή διετία. Γιατί η κυβέρνηση που θα προκύψει, αν προκύψει με συνεργασία που εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχει κλειδώσει, κάνα δύο χρόνια θα κυβερνήσει. Άρα ο Τσίπρας λοιπόν προσανατολίζεται σε αυτό το σενάριο, γι' αυτό και κάνει τα ανοίγματα αυτά, για να αλλάξει τελείως το περιβάλλον και την εικόνα, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα μετά από 2-3 χρόνια να επανέλθει. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό το σχέδιό του, έτσι το καταλαβαίνω.
3: Έτσι εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνείς, ναι, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν βλέπω στο Πασόκ το πρόσωπο που θα μπορούσε να κερδίσει έδαφος. Εντάξει, δεν βλέπω. Αυτά τα τρία κόμματα είναι τέλος πάντων τα πιο ισχυρά. Θα μου πεις και ο Βελόπουλος ισχυρό είναι, γιατί στη Μακεδονία, παιδιά, ο Βελόπουλος είναι δεύτερο κόμμα, έτσι, Σαρώνια, δεν είναι αστεία.

0: έτσι, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, τώρα όμως τα συνολικά αυτά τα τρία κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και το Ελλάς και το Πασόκ. Ο Τσίπρας λοιπόν είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να βγει ακόμα πιο ψηλά και πιο μπροστά.
1: Γιατί είναι πρωθυπουργήσιμος, έχει το παρελθόν.
0: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ρητορική του.
1: Κάνει γκέλ
0: στην κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά κάνει γκέλ. Λοιπόν, μην μπερδευόμαστε με το Superstar. Το εισιτήριο είναι το 1/5 της Βύση, λέει.
2: Εγώ πάντως έχω λύση για το Πασόκ.
0: Για πες την, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι, αν πάει η Βύση στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να απαντήσει το Πασόκ με τη Βανδύ, που είναι και προοδευτικά τώρα λόγω του Μπισμπίκη.
0: Ο Μπισμπίκης τι είναι?
2: Ποιος είναι? Ο Μπισμπίκης είναι αριστερός, όπως λέγει.
0: Εγώ θυμάμαι που λέγαμε στην Πάτρα ο Γερο Μπισμπίκης.
3: Δεν είναι, αυτός είναι νέος άνθρωπος. Είναι νέος άνθρωπος.
0: Είναι αυτός που χορεύει...
1: Το ζεϊμπέκικο αυτό, το μπαλετίσιο.
0: Μπαλέτα.
1: Μπαλέτο, ναι, ζεϊμπέκικο μπαλέτο.
3: Έτσι το νιώθει, ρε παιδιά, γιατί είναι πρωταγωνιστής.
0: Έχεις δει πώς χορεύαν οι μάγκες στο ζεϊμπέκικο?
2: Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια. Ο Μπισμπίκης με την ταινία, την τελευταία του Οικονομίδη, πάει με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού στα Όσκαρ.
3: Ναι, καλό είναι.
0: Και μακάρι να το πάρει ο άνθρωπος.
3: Όχι, ο Οικονομίδης κάνει ταινίες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει ένα παρασκήνιο όμως εκεί.
1: Όχι, εμείς δεν είπαμε για το ταλέντο του ανθρώπου.
0: Όχι, εγώ το ταλέντο δεν με νοιάζει. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι σπουδαίος ηθοποιός.
3: Αυτούς τους ρόλους τους κάνει καλά.
2: Υπάρχει και παρασκήνιο πολιτικό.
3: Για πες το.
2: Έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, ποια ταινία θα μπορούσε να πάει στη θέση του Οικονομίδη?
3: Έτσι,
2: εντάξει. Η Πάτη. Αλλά επειδή.
0: Ποια Πάτη, ρε.
1: Αυτό το περιοδικό που ήταν παλιά.
2: Όχι, τη δεκαετία
1: του μαζί με τη Σούπερ Καλαρίνα. Η Πάτη.
3: Η Πάτη.
1: Ναι. Η Πάτη.
0: Ποια είναι η Πάτη, ρε.
1: Α, η Πάτη. Ήψιλον.
2: Η Πάτη. Ναι, λοιπόν.
0: Α, το Ήψιλον.
1: Η Πάτη.
2: Προσέξτε να δείτε τώρα. Λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε, κάνουμε ραπορτάζ. Όχι,
3: εγώ θα ήθελα να πάει πάντως η σφαγή στα Καπί Βιταλή μου. Το είδα και μ' άρεσε πολύ αυτό. Είναι,
2: πάρα
3: είναι,
2: πολύ ωραίο. Πάρα
3: πολύ σουρεαλιστικό, πολύ ωραίο. Έπρεπε να πάει στα Όσκαρ. Ναι,
2: είχε πάρει. Ένα
0: είχε πάρει Όσκαρ ο Μάνος Χατζηδάκης. Τα παιδιά του Πειραιά, δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όχι όμως.
0: Περίμενε, Όσκαρ,
3: ναι,
0: μουσική.
3: Όσκαρ,
0: μουσική.
3: Ναι, τώρα λέμε για κατηγορία ξένη ταινία.
0: Όχι,
3: ναι.
0: Λέω για μουσική. Ναι. Είχε πάρει ο Μάνος Χατζηδάκης, Νιάου.
3: Δικαίως. Έλα, εντάξει, είναι φοβερό τώρα η μουσική αυτή. Ναι, έλα,
0: ναι,
3: έλα.
0: Φοβερό, Νιάου. Ναι. Και δεν πήγε να το πάρει και μετά το στείλανε τέλος πάντων το αγαπημένο και το είχε βάλει σε μια πόρτα για να μην κλείνει τον αέρα, το ξέρετε αυτό.
3: Το είχε, είχε χαθεί.
0: Το είχε βάλει σε μια πόρτα.
3: Ναι, ναι, ναι, για να μην κλείνει.
0: Σου λέω, για να μην κλείνει η πόρτα.
3: Μου και δεν είχε εμφανιστεί.
2: Δεν τελείωσα το ρεπορτάζ.
0: Όχι, με συγχωρείτε, μα συγχωρείτε, Αντρέ. Τι ατελειώστε το.
2: Λοιπόν, η Πάτη όμως που πήγε πολύ καλά εισπρακτικά, όπως και η σπασμένη φλέβα, έχει θέμα walk. Έτσι.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
2: Εγώ λέω τώρα.
1: Walk, τη γάμη, η ατζέντα.
0: Μην μιλά.
1: Μάλιστα.
0: Ορίστε,
2: λοιπόν,
0: συνεχίστε.
2: Επειδή εγώ τώρα είμαι γνωστό προβοκάτορα και προπαγανδιστή, λέω ότι υπό το φόβο Σαμαρά κόπηκε η Πάτη και πήγε η σπασμένη φλέβα. Σας αρέσει?
0: Εντάξει. Κοιμήθηκε το βράδυ ή έμεινε άϊπνο?
2: Μπορεί να κοιμάμαι μια χαρά εγώ, δεν έχω προβλήματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε στα διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Με νόμιζα ότι λέγε η Πάτη. Η με ήττα Πάτη, το Πάτη. Όνομα.
1: Ναι.
0: Ή την Πάτησα.
1: Η Πάτη. Η Πάτη.
0: Με ύψιλο.
1: Η Πατία. Η Πάτη.
0: Η Πατία, ναι. Εντάξει, ναι, η Πατία. Αχ.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας. Ψάχνουμε να βρούμε εδώ για τις ταινίες που μας έχεις πει.
1: Βέβαια. Εδώ είμαι άνθρωπος και του πολιτισμού. Εγώ δεν υπήρξα
0: γελάς. Καλά δεν είναι το
1: έτσι. Ναι. Κατοχυρωμένο αυτό.
2: Και
1: δεν αρέσει κάποιος, αλλά έτσι είναι.
0: Ξεκολουθώ να μην τη βρίσκω. Ναι. Θα το βρούμε.
1: Είναι ιστορία ενός κοριτσιού που έρχεται από ένα νησί, είναι πρωταθλήτρια του τζούντο και έρχεται, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή της διαφορετικές.
2: Κόντρα ρόλο.
1: Λοιπόν, πήγε και πολύ καλά εισπρακτικά αυτή η ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι του 2026.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν την βρήκατε?
0: Δεν την έχουμε βρει.
1: Αν βάλετε.
2: Εντάξει, παιδιά, άλλη μέρα. Πάμε, άλλη μέρα. Εντάξει, δεν ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Δεν
0: παρούσε. Εντάξει, επειδή μας είναι σκανδαλώδες τέτοια. Ωραία.
2: Ναι.
0: Okay, λοιπόν.
3: Με τον Τσίπρα, τι περιμένει σήμερα?
0: 5 ώρα, έτσι.
1: Α, στις 5 είναι.
3: Ναι, είναι 5.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα απαντήσει περισσότερο.
2: Στην εκπομπή σου μπορεί να βγει η κυρία Μπαρμπάτση, η Εφή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για να σου πει τι λέει ο Τσίπρας εκεί. Είναι εκεί δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Οπότε, το έχω υπόψη.
2: Στην εκπομπή σου θα έχουμε ενημέρωση πλήρη για το τι έχει πει.
1: Ναι. Νομίζω θα απαντήσει πολιτικά. Δεν θα λέει τόσο πρόγραμμα, θα απαντήσει πολιτικά. Βέβαια θα απαντάει και στις εξαγγελίες του Μητσοτάκη, προφανέστατα. Αλλά κυρίως νομίζω και οι ερωτήσεις που θα δεχθεί θα είναι πιο πολιτικού χαρακτήρα, δεν θα είναι οικονομικού προγράμματος τόσο.
0: Έχει δώσει όμως λαβή και ο κύριος Τσίπρας και οι άνθρωποι στο περιβάλλον του για πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις.
1: Α, φυσικά.
0: Έτσι, εντάξει, αυτό που λες ότι θα απαντήσει πολιτικά, εκείνος μπορεί να απαντήσει πολιτικά, αλλά είναι και πολύ συγκεκριμένα τα θέματα.
3: Δηλαδή, χθες ο Σιακαντάρης άνοιξε ένα θέμα το οποίο σήμερα θα το βρει μπροστά του. Ό,τι και αν έχουν βγει από το πρωί όλοι εξαπτέρυγα στελέχη και λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας, όπως καταλαβαίνεις αυτό που είπε, το κάνανε, βγήκε το Πασόκ και το έχει κάνει. Τελατίνη, έτσι.
1: Σωστά,
3: δηλαδή, έτσι.
1: Σωστά, το είδα.
3: Ναι, οπότε αυτό σήμερα θα το βρει μπροστά του. Το άλλο που θα
2: εγώ
3: βρει
2: έγραψα ότι αυτό που είπε ο κ. Σιακαντάρης, και μπορεί ο άνθρωπος να έχει δίκιο, δεν θα το αδικήσω ή μπορεί να γίνει παραξήγηση, αλλά άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Το οποίο δεν είναι προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα η συζήτηση αυτή, ούτε του κόμματος του, γιατί έτσι βλέπουμε μια αχλή στο ιδεολογικό προφίλ αυτού του κόμματος. Δεν προσδιορίζεται περί τίνος πρόκειται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την ώρα για τον Τσίπρα, ο οποίος ξεκινάει και θέλει μια δυναμική παρουσία και στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί οι συνάδελφοι προφανώς το ξέρουν και θα φαντάζομαι να το επικεντρώσουν.
3: Αλλά θα είναι το βασικό θέμα.
2: Δηλαδή, όταν πας σε ένα χωριό, σε ρωτάνε πιανού είσαι. Όχι, δεν είναι αστείο. Πιανού είσαι.
0: Πάνε να σε τον πω.
2: Τον Τσίπρα, εγώ θα τον.
1: Τι νοσ είσαι.
2: Τι νοσ είσαι εσύ. Εγώ λοιπόν τον Τσίπρα να τον ρώταγα, εσύ τι πρεσβεύεις. Τι ιδεολογία έχεις, κύριε Τσίπρα. Εγώ αυτό, μόνο αυτή την ερώτηση να του έκανα. Γιατί συνηθίζουν οι δημοσιογράφοι και λένε έναν πρόλογο. Δεν χρειάζονται πρόλογοι. Τι νοσ είσαι. Ποια ιδεολογία είστε, κύριε Τσίπρα, εσείς, σοσιαλδημοκράτης, ριζοσπάστης, κεντροαριστερός, τι είστε, αυτό θα τρώω, τίποτα άλλο. Και ας απαντήσει και
3: ό,τι θέλει απαντήσει.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Μετά από αυτά που έχουν ελεγχθεί όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάς, Ανδρέα, και αυτό το περιβόητο 1% των πολιτών που είναι υπερπλούσιοι. Άλλος συνεργάτης του έλεγε ότι αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο. Άλλος συνεργάτης του έλεγε ότι όχι, δεν είναι μόνιμο, αλλά θα είναι για μια φορά, εφάπαξ δηλαδή. Άλλος έλεγε θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, το οποίο θα είχε για 32 χρόνια να συνταχθεί. Τέλος πάντων, και αν συνταχθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κενά σε αυτά που λέγονται που μόνο ο ίδιος μπορεί να τα διευκρινίσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί άλλος, ποιος άλλος να το διευκρινίσει.
1: Αν σχολίαζα το σημερινό Τσίπρα, θα το σχολίαζα ως εξής.
2: Ναι.
1: Είναι ένας τύπος που γουστάρει πολύ και πίνει εσπρεσάκι. Και στρέτο κιόλας, δυνατό.
2: Ναι.
1: Διπλό στρέτο, έτσι να ξυπνήσει καλά.
2: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Τσίπρας. Τώρα πάει και παραγγέλνει φρέντο εσπρέσο, δεκαφεϊνέ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά.
2: Ναι,
0: μεγάλο, εντάξει, είναι 52 πλέον.
2: Ναι, δεν είναι παιδάκι τώρα, εντάξει. Είναι καύτα πια.
3: Έχω να σου πω κάτι. Δηλαδή, σε αυτή την ερώτηση που θα έκανε, τι πρεσβεύει, αν κάτσει και
2: απαντήσει. Ποια ιδεολογία εκφράζεται. Ναι, ιδεολογία.
0: Γιατί έχει, είναι πολύ ουσιαστικό.
2: Γιατί είναι ουσιαστικό, υπό την έννοια ότι με βάση το ιδεολογικό προφίλ που διαθέτει το κάθε κόμμα.
0: Κάποια πράγματα μπορεί να τα πει.
2: Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία και δικαίω κάποιοι ενδεχομένω ότι είναι μια φιλελεύθερη παράταξη έτσι όπω έγινε.
3: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, το νέο φιλελεύθερος προσδιορίζει και τις πολιτικές που ασκούνται. Όταν λέει ο άλλος είμαι σοσιαλδημοκράτης, προφανώς προσδιορίζει και κάποιες άλλου είδους πολιτικές και άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Όταν λες ότι είμαι απ' όλα, απ' όλα δεν γίνεται. Μόνο στο μπάμπι εδώ πέρα μπορεί να πάρει τα σουβλάκια του. Μια απ' όλα δεν είναι μια πίτα.
0: Εγώ πάντως θα τον ρωτούσα, επειδή έχει μια χαρακτηριστική έτσι ιστορία ο κύριος Τσίπρας με τα go back, με όλα αυτά. Και προέρχεται και από ένα χώρο που είναι συγκρουσιακός χώρος, έτσι, που έχει σχέση με τη
2: σύγκρουση,
0: που έχει σχέση με τη σύγκρουση γενικότερα. Εγώ θα το ρωτούσα με ποιους θα συγκρουστεί.
3: Θα σου πει, θα σου πει.
0: Συγκεκριμένα.
3: Με το διεφθαρμένο σύστημα.
2: Το μεγάλο κεφάλαιο της πλουτοκράτες, παραμύθια.
3: Αυτό είναι και το μεγάλο
0: αν
3: λάθος.
0: Αν πει το μεγάλο κεφάλαιο και τους πλουτοκράτες, τοποθετείται ιδεολογικά απόλυτα.
3: Το διεφθαρμένο σύστημα
2: θα σου
3: πει.
2: Το θέμα θα το κάνει, είναι το θέμα
0: ναι,
2: τι θα...
0: Γι' αυτό προτιμώ να... Όχι, γι' αυτό... Που δεν έλεγε τη λέξη αριστερά.
2: Όχι, όχι.
0: Στο rebranding. Ούτε τώρα. Δεν την έλεγε τη λέξη.
3: Μην ξεχνάς ότι κυβέρνησε.
0: Σωστά.
3: Κυβέρνησε.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι, κυβέρνησε. Με ποιους συγκρούστηκε. Με τι συγκρούστηκε. Και με τι συμβιβάστηκε. Και επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει ένας θεωρητικός. Ωραίος τύπος. Διανοητής. Ο Κράουτς. Αυτός έχει εντρυφήσει πάνω σε μία έννοια τη μεταδημοκρατία. Τι σου λέει, ναι, ότι δημιουργούνται πολλά κόμματα, αρχηγοί, ιστορίες, το ένα το άλλο και ιστορίες και δεν σου λένε τίποτα.
0: Βέβαια.
3: Αυτό απέναντίας που κάνουν όμως είναι ότι διώνουν τον κόσμο.
2: Εγώ τον Κράουτς δεν τον ξέρω, είναι σαν την ελληνική ταινία, ο De Schochl που έλεγε η...
3: De Schochl.
2: Ναι.
3: Και το μυαλό μου είναι θολό.
2: Και όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Τρεις ηλίθιους ξέρω. Εσένα, εμένα και το Μίλα.
3: Το Μίλα.
2: Δεν τους ξέρω αυτούς. Λοιπόν, Ανδρέα, για άλλο κλήρωση, σε παρακαλώ. Ανέβασέ μας λίγο ψυχολογικά με τον Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω τον τρόπο. Κοίταξε, θα σου πω τώρα μια παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Δεν στεναχωριέται όταν τη λένε νεοφιλελεύθερη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Δεν είναι κατηγορία αυτή.
0: Θέλει να λέει ότι είναι ένας ευρύτερος χώρος που τα χωράει όλα. Και τους νεοφιλελεύθερους και
1: ευρύτερος
0: τους...
1: χώρος είναι πολιτικό. Η κατεύθυνση όμως που έχει στην οικονομία είναι αυτή. Δεν είναι.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Στο Τσίπρα θα τη δούμε τώρα. Θα τη δούμε. Είναι λίγο, πώς να το πω, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα.
2: Μάλιστα, θα το δούμε στην πορεία.
1: Έχει και αντιφάσεις.
2: Εντάξει, κοίταξε. Ίσως ο ίδιος σήμερα θα μπορέσει, θα του δοθεί ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ορισμένα. Όλα δεν μπορεί, ας πούμε, αλλά ορισμένα μπορεί να τα ξεκαθαρίσει. Γιατί ναι, δεν τον παίρνει να μην το κάνει, ρε εσύ, Αντρέα. Δεν γίνεται. Τώρα δηλαδή έχουμε μπερδευτεί.
1: Μαντεύω δύο πράγματα ότι θα πει. Πρώτον, ότι το μοναδικό μας μέτωπο είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση που είναι διεφθαρμένη.
2: Καλά, τα γνωστά, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Ναι.
1: Μπράβο. Και δεύτερον, ότι εγώ δεν είμαι σε αντιπαράθεση με κανένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι εθνή προς το Πασόκ.
2: Ναι, ρε, εσύ, αυτό τώρα είναι κουβέντες. Τι δεν είμαι σε αντιπαράθεση. Τα πάμε για εκλογές. Θα του λένε οι άλλοι σαν πατρόνα. Τι αν λέει.
3: Δεν είμαι σε αντιπαράθεση. Εγώ
2: να σε καταπιώ θέλω. Έλα, χρυσέ μου άνθρωπε τώρα. Όχι, εσύ δίκιο έχει. Εντάξει, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Μια άλλη. Εγώ για το τι θα πει, λέω τι θα πει.
2: Ναι, ναι.
0: Πιστεύετε ότι θα συνεχίσει με τα ίδια στελέχη.
1: Εγώ νομίζω ότι στο παραπέντε των εκλογών θα κάνει μια διεύρυνση με πρώην στελέχη.
2: Α, λες, ναι,
0: και αυτό γνωστές, νομίζω. Τσουκ, τσουκ, τσουκ θα αρχίσουν να εμφανίζονται.
2: Ναι, μάλιστα, ωραία.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν 4-5 ονόματα που είναι αυτονόητο ή θα είναι εκεί.
0: Επειδή είχε πει ότι εγώ δεν θέλω.
3: Αυτονόητο, σίγουρα.
1: Ότι θα μπουν στο ψηφοδέλτιο είναι αυτονόητο.
2: Μάλιστα.
1: Σίγουρο.
2: Δεν θα μπει, πώς τη λένε, η Όλγα Γεροβασίλη.
1: Ακριβώς.
2: Θα μπει, τι να λέμε τώρα, εντάξει.
3: Ο Φάμελος, όχι,
2: Ο Φάμελος.
3: Μάλλον όχι. Όχι.
2: Όχι.
1: Εγώ θα το βάζω
2: ερωτηματικό.
1: Ότι δεν ποντάρω. Ούτε στο μπει, ούτε στο δεν θα μπει.
2: Α, μάλιστα. Είναι, είσαι στο περίμενε.
1: Είναι στο πεζούμενο.
2: Στο πεζούμενο. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Θα σε ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το απόγευμα που θα έχεις και τα νέα από τον Τσίπρα και φαντάζομαι θα κάνεις και τη δική σου ανάλυση πάνω σε αυτά που είπε. Ούτως ώστε να έχουμε πια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Περισσότερο αυτό περιμένω. Λοιπόν, θα πάμε με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για να πει το βελτίο ειδήσεων. Ανδρέα, Αντώνη, ευχαριστούμε. Ήταν η Αφιναίδα Ανέγκα.
0: Ο Τάξης.
2: Ο Τάσος Τασκανδυρανιάν και οι λοιποί συνεργάτες για να παρουσιάσουμε αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη συνοδοκορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο, με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Η ανήλικη που τραυματίστηκε στην Τίνο αποσωληνώθηκε σήμερα και αναμένεται να βγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας του Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ο Αμερικανικός στρατός ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Σε αντίπεινα, η Τεχεράνη εκτόξευσε πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. 4 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικού ντρόουν στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ. Ο επικεφαλής της διοίκησης της μονάδας ντρόουν της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά πολεμικών πλοίων. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Όπως μεταδίδει το Sky News, 246 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο σήμερα στο αεροδρόμιο του Heathrow, ενώ στο Gatwick καταγράφηκαν 33 ακυρώσεις. Αεροπορικές εταιρείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά της διοίκησης της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της Λασκ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης είναι η τελευταία εβδομάδα της αθωότητας, αυτή που διανύουμε οι περισσότεροι, καθότι τα σχολεία επανέρχονται από Παρασκευή. Συνεπώς, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και οι γονείς στο πρωινό delivery μαθητών. Η κίνηση βεβαίως έχει ήδη αρχίσει να πυκνώνει πάρα πολύ και τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες. Το βλέπει ποιος κινείται κανείς στο λεκανοπέδιο. Οι ωραίες μέρες του καλοκαιριού που ήταν πιο αραιά τα πράγματα, που ο κόσμος έλειπε σε δόσεις, οι κατακύματα έχουν παρέλθει. Προετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο, το οποίο ξεκινά, να μην κοροϊδευόμαστε. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι από την άλλη εβδομάδα ο καιρός αλλάζει άρδιν, με περισσότερες βροχές σε όλη την χώρα και πιο φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Ήδη όποιος βγαίνει το πρωί ή το βραδάκι, τη δροσιά την αισθάνεται. Φυσάει ένα αεράκι, έχει μια δροσιά, έχουμε αυτή η ζέστη μόνο τον έχει σπάσει, παρότι και το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, ζεστό θα είναι το μεσημέρι, την ημέρα, το μεσημέρι κλπ. Είναι μια περίοδος ολίγων μεταβατική σε όλα τα επίπεδα, αυτή που διανύουμε, και πολιτικά και διπλωματικά και σε επίπεδο καθημερινότητας, αλλά θα τις βρούμε όλες τις ισορροπίες. Για εμένα το θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύεται σήμερα σε πολλές πρώτες σελίδες εφημερίδων και από εχθές παίζει. Είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο το συζητάμε, προκαλεί προβληματισμό. Δυστυχώς δεν βλέπω ουσιαστικές παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι η περίφημη έρευνα της PISA, η οποία μετράει τα παιδιά μας, τα παιδιά που μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Τι ψάρια θα πιάναν τα παιδιά αυτά? Ξέρουν να κάνουν έναν καλό πολλαπλασιασμό ή μια καλή διαίρεση? Έχουν αντίληψη του κειμένου που διαβάζουν? Διαβάζουν ένα κείμενο, τι καταλαβαίνουν τα παιδιά από αυτά? Ποια είναι η αντίληψή τους για τις φυσικές επιστήμες? Ποια είναι η κατανόηση του κόσμου που έχουν? Ποια είναι η παιδεία πέραν της εκπαίδευσης? Ποια είναι η θεωρητική τους καλλιέργεια ή η πρακτική τους καλλιέργεια? Θέλω να πω, ποιος είναι ο ευρύτερος ορίζοντας που αναπτύσσουν τα παιδιά? Ένα παιδί σήμερα που είναι 15, 16, 17, 18 ετών, προφανώς είναι ένα άλλο παιδί σε σύγκριση με τα παιδιά που μεγάλωσαν τη δεκαετία του 2000, του 90, του 80, του 70 και ούτω καθεξής. Όμως είναι ένα παιδί εξυπνότερο, ένα παιδί πιο καλλιεργημένο, ή έστω είναι ένα παιδί το οποίο έχει τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, όπου σε λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι σήμερα, πολύ πιο εξελιγμένο και πολύ πιο ανθρωπομορφικό, και θα μας ρωτάει κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη: εγώ μπορώ να κάνω αυτά που κάνεις εσύ καλά, γρήγορα, φθηνά. Εσύ, κύριε Γιώργο, κύριε Κώστα, κύριε Χρήστο, τι μπορείς να κάνεις? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα μας τεθούν εκ των πραγμάτων το αμέσως επόμενο διάστημα και δεν ξέρω πώς θα απαντήσουμε. Τα ευρήματα της PISA πάντως είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Σήμερα είναι η έρευνα στην πρώτη σελίδα και των νέων και της καθημερινής. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής με τον Στράτο Στρατηγάκη, τον γνωστό σύμβουλο σταδιοδρομίας, μαθηματικό και εκπαιδευτικό. Τον συμβουλευόμαστε κάθε χρόνο για τις βάσεις, για τις πανελλαδικές κλπ. Διαβάζω μόνο κάποια στοιχεία από τα νέα. Στην κατανόηση κειμένου, η Ελλάδα από το 2003 και μετά κινείται πάρα πολύ έντονα πτωτικά σε μονάδες επίδοσης ως προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, και οι χώρες του ΟΟΣΑ κινούνται πτωτικά. Είχαν ξεκινήσει το 2003 από το 4,97, τώρα είναι στο 4,66. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε από το 4,72. Κάναμε μια κοιλιά και ανεβήκαμε κάποια στιγμή εκεί το 9-10 και μετά πήραμε την κατηφόρα. Από το 4,72 είμαστε στο 4,23. Άρα βαίνουμε άσχημα και σε απόλυτους αριθμούς και συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, τις μέτρησε με τις υπόλοιπες χώρες του ΩΣΑ. Αυτά θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Ο Τάστας Καλλιδράνια αναρρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχική συνταξία, η Ντίνα Μόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση εδώ του σταθμού. 2-12-2-12-4-800, onerpapakialfaradio989.gr, το email μας 6-9-47-9-89-9-89, το Viber. Έχουμε αρκετές εξελίξεις στα εθνικά θέματα που θα τις συζητήσουμε και στην πορεία. Επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στον κύριο Μακρόν μετά τη χθεσινή του στον κύριο Αλσίση. Μια εντυνόμενη συζήτηση για προοπτική επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης από τα 6 στα 12. Πληροφορίες για επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, αλλά εδώ στην εσωτερική πολιτική τα σενάρια και οι συζητήσεις αφορούν τις εκλογικές συνεργασίες, την προοπτική δημιουργίας ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ένας εξ αυτών που έχουν συμπαραταχθεί στην πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαρά, το βλέπουμε και σε επίπεδο επαφών, είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Σαλμά, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας κύριε Ευγενίδη και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είπατε τις προάλλες σε μια συνέντευξή σας ότι είναι κοινωνική αναγκαιότητα, ότι είναι αίτημα της κοινωνίας ένα κόμμα Σαμαρά. Θέλετε να μου το εξηγήσετε αυτό?
1: Το 2024 στις ευρωεκλογές το αποτέλεσμα της πολιτικής που παρήχθη από τη σημερινή κυβέρνηση καταγράφηκε στο 28%, 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Αυτό έγινε χωρίς να έχει μιλήσει κανείς. Ούτε δύο πρώην πρωθυπουργοί, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Εκεί λοιπόν ήρθαμε και κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου. Εγώ, θυμάστε, στην κοινοβουλευτική ομάδα και που έκανα την παρέμβασή μου, τι θα έπρεπε να αλλάξει, να προσέξει. Οι πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς, είπαν τα ίδια. Είχε δύο επιλογές και δύο δρόμους. Η μία επιλογή ήταν να ακούσει, να συγκεράσει απόψεις και ίσως προλάβαινε το σημερινό 23% που δείχνουν οι μετρήσεις. Η δεύτερη επιλογή ήταν να αγνοήσει και έκανε την τρίτη επιλογή να μας διαγράψει κιόλας, ας πούμε, επειδή εξέραμε πολιτικό λόγο. Σήμερα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όμως οι μετρήσεις δείχνουν 23%, δηλαδή μείον 18% από τις εκλογές του 23. Αυτό είναι αποτέλεσμα που παράγεται από την πολιτική της κυβέρνησης. Μην προσπαθούμε να το χρεώσουμε τώρα σε κανέναν.
0: Όχι, καλά, προφανώς.
1: Αυτό το 18% θα ψάχνει κάπου να πάει. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική, δηλαδή τι λένε, ο Μητσοτάκης δεν είναι τόσο καλός, αλλά μετά τι να κάνουμε, πού να πάμε, θα πάμε στο χάος? Επειδή η φύση δεν αγαπάει το κενά και περισσότερο η πολιτική, ψάξαν οι άνθρωποι αυτοί να δούνε ποιος είναι αυτός που μπορεί να έχει την εναλλακτική λύση. Βρήκαν τον Αντώνη Σαμαρά. Τα ζυγίζει, αφού γράζεται την κοινωνία το αίτημα, και θα προσπαθήσει να το εκφράσει, εκτιμώ, διότι αν δεν έκανε μια κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το 18% θα πήγαινε ακροδεξιά σε κόμματα μικρότερα που δεν έχουν τόσο σημαντικό στάτους και εμπειρία διακυβέρνησης, που δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά κόμματος κανονικού ή θα είναι ένα προσωρινό σχήμα μέχρι να φύγει ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, των πολιτών και των στελεχών να επανενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία με μια άλλη ηγεσία, ας πούμε?
1: Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας και αναφέρομαι πρωτίστως σε μένα, υποθέτω κάπως έτσι θα σκέφτεται και ο κύριος Σαμαράς. Εμείς δεν αποφύγαμε από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ξαφνικά αρχίσαμε να έχουμε άλλη ιδεολογία που πιστεύουμε. Ήμασταν συνεπείς με τον τρόπο που εμείς έχουμε τις αξίες και τις αρχές μας, οι οποίες εκφράζονται με ένα πολιτικό λόγο, απλά διαγραφήκαμε. Όταν διαγράφεις ανθρώπους για αυτά που σου λένε, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο από το 60 άρθρο του συντάγματος, η ελευθερία του πολιτικού λόγου. Ναι. Και εγώ μάλιστα στα όργανα του κόμματος. Όταν τους διαγράφεις, πρέπει να σας πω τι τους λες, ότι οι ιδέες σας, ο πολιτικός σας λόγο και οι αξίες σας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, κάπου θα βρεθούν να φιλοξενηθούν.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν διαγράφει βέβαια ακριβώς για τις ιδέες του, διαγράφει γιατί είπε στην πραγματικότητα μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Όχι, έχει μια άποψη ότι τα ήρεμα νερά δεν εξυπηρετούν.
0: Όχι, μα άμα έλεγε αυτό δεν θα διαγραφόταν, αυτό μας το έλεγε πάρα πολύ καιρό.
1: Να πω κάτι. Αυτό ήταν το νόημα. Μην μένετε εκεί. Τώρα το δίκιο ή άδικο θα κρυθεί.
0: Θα κρυθεί, σωστά.
1: Εγώ εύχομαι να είχε άδικο για τη χώρα. Δηλαδή τα ήρεμα νερά να οδηγήσουν σε κάτι καλό. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή λέμε εμείς κάτι πρέπει να έχουμε και δίκιο σε όλα. Όμως δεν διαγράφεις κάποιον που σου λέει, εγώ για να φτάσω να το πω, ας πούμε, για παράδειγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα τα 5-6 θέματα που του είπα, τα είχα πει σε αυτόν πριν. Ναι. Άρα, δηλαδή, τι συμβαίνει.
0: Στηρίσατε τη σειρά, λέτε εσείς, στηρίσατε την τάξη.
1: Εννοείται. Δηλαδή, τι να έκανα. Ναι. Όταν και μου έλεγε ο κόσμος στην εκλογική μου περιφέρεια στην Λακανανία, πες του κάτι για τα αγροτικά, για τις επιδοτήσεις. Πήγα του κάπα. Δεν μας άκουσε. Αν με άκουγε, μπορεί να είχε προλάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα μέρος του.
0: Ναι, δεν διαγράφετε βέβαια για τα αγροτικά. Εσείς είπατε ότι έχει στηθεί μια κολεγιά με συμφέροντα σε ένα μουσείο εκεί της περιοχής.
1: Όχι. Είπα ότι δόθηκε άλλος ένας φωτογραφικός διαγωνισμός, ναι, όπου στην Ελλάδα του 2023 μόνο μια εταιρεία μπορεί να πουλάει καφέδες και τυρόπιτες και μπουγάτσες στα κηλικία των αρχαιολογικών χώρων. Mm-hmm. Αυτό δεν μου τέριαζε. Δόθηκε στην ελάχιστη τιμή, ήταν μία περίπτωση από τις πολλές και δεν διαγράφησε όταν του λες ότι είναι φωτογραφικός, ναι, ναι, διαγωνισμός.
0: Για να μην παρελθοντολογούμε, να πάμε λίγο στο μέλλον. Ωραία, τώρα αυτό το κόμμα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το πιθανότερο είναι ότι θα φτιαχτεί. Ο κύριος Σαμαράς κάνει διάφορες επαφές. Τον είδε χθες στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό το κόμμα τι θα είναι? Θα είναι ένα κόμμα υποδοχής πρώην ψηφοφόρων, ένα κόμμα, ένα όχημα για να πολιτευτούν στελέχη τα οποία δεν μπορούσαν, δεν θέλουν να πολιτευτούν με τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κυβερνητικός μπαλαντέρ? Τι είναι?
1: Σίγουρα, επειδή οι άνθρωποι που το στελεχώνουν και πόσο μάλλον ο επικεφαλής ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που έχουν κυβερνητική εμπειρία και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που θα παράξει αυτή η κίνηση για τη χώρα, για την πάνω απ' όλα η χώρα, σαφέστατα θα έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Ένα. Δύο. Θα αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση κέντρο-δεξιά. Τρία. Θα υπάρχουν και άνθρωποι, αν θέλετε και αυτό να το βάλω, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να δουν να χάνεται η ίδια κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και να έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μπορεί και να αλλάξει η ισορροπία στη Νέα Δημοκρατία, οι συσχετισμοί και η ηγεσία.
0: Μισό λεπτό όμως. Δικαίωμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτι στη ΔΕΘ, το οποίο έχει διαλάθει τις προσοχές διαφόρων.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκαμε σε κουβέντα ποσοστού. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είμαι εγώ. Άρα κυβέρνηση χωρίς εμένα δεν γίνεται.
1: Προσέξτε τώρα. Εάν τα ποσοστά του είναι τέτοια όπου του επιτρέπει να συμβεί αυτό το οποίο επικαλείται, τότε βεβαίως μπορεί να έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, αν πάρει 33%, δύσκολα θα το πει κάποιος. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άμα πάρει 23%, η συζήτηση αλλάζει.
1: Ακριβώς. Επομένως, η υπόθεση όλη θα κριθεί από το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα συνεκτιμηθεί από όλους που θα κληθούν να εκφέρουν άποψη και να συμπράξουν ή όχι σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να μείνει μια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό γιατί έχει μια σημασία αυτό που λέτε. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πριν φύγουμε για διακοπές, και εδώ σε αυτή την εκπομπή υπήρχε μια σύγκρουση με τον κύριο Γεωργιάδη. Είχαν προαναγγελθεί νομικές κινήσεις εκατέρωθεν. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στο μεσοδιάστημα.
1: Κύριε Ευγενίδη, με όλο το σεβασμό, ο κύριος Γεωργιάδης έχει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο και τα θέματα που τοποθετείται επί παντός επιστητού και μπλέκει με ανακρίβειες τους πάντες και τα πάντα. Δέστε τώρα τι είπε χθες.
0: Ναι, είπε χθες ότι από όσα ξεκίνησε η Νοβάρτης, οπότε πόσο Σαμαράς θα σας βάλει στα ψηφοδέλτια.
1: Ακούστε τώρα. Μπέρδεψε δύο πράγματα επίτηδες. Άλλο η έρευνα στις Αμερικανικές Αρχές του 16, όπου εμπλέκονταν ο κύριος Γεωργιάδης που τον ενημέρωσα και εγώ ενημέρωσα το ΆΗ Εφημερίδα το Δεκέμβρη του 16 να ξεκινήσει έρευνα και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλο η σκευωρία μεταγενέστερα που μπλέξαν 10 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και εγώ. Μπέρδεψε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν μπερδεύεις, το κάνεις γιατί θέλεις να παράξεις θολότητα. Δεν αφορά σε μένα η σκευωρία της Νοβάρτης. Εγώ ήμουν θύμα της σκευωρίας της Νοβάρτης που αναφέρεται. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, δεν του πέφτει λόγος τι θα κάνω εγώ με τον Αντώνη Σωσομαρά, μπαίνει σε πολιτική κουβέντα που δεν επιτρέπεται, κύριε Ευγενίδη. Δηλαδή, ακούστε, Αν πάει ο Σαλμάς με τον Σαμαρά, εγώ θα δώσω συνέντευξη τύπου τι έχει πει ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Σαλμά. Δεν υπάρχει ούτε μία δήλωση δημόσια, ούτε του Σαμαρά για μένα, ούτε δική μου για τον Σαμαρά, αρνητική. Και τα λέει αυτός, όπου υπάρχουν εκατοντάδες δηλώσεις που βρίζει το Μητσοτάκη, το Σαμαρά, τον Καραμανλή, τους πάντες και που μετά τους εξυμνεί. Αυτός είναι παραλογισμός που δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κανένας. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον από πλευρά, γιατί όταν αντιπαρατείθεσαι με έναν άνθρωπο που είναι αντιπαθής στη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γίνεσαι και εσύ δημοφιλής, αλλά ξοδεύεις πολύτιμο κεφάλαιο και χρόνο. Δηλαδή τώρα ο Άδωνης μιλούσε 10 φορές για μένα χτες, χωρίς εγώ να έχω αναφερθεί σε αυτόν. Εγώ βγήκα τη Δευτέρα στον Αντένα και είπα για τον Σαμαρά ή για το Μητσοτάκη και τι σκεφτείτε το νέο κόμμα.
0: Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε χωρίς να έχετε αναφερθεί εσείς τώρα στο πρόσωπό του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, γιατί δεν θέλω να το κρίνω, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θέλει ο κόσμος αυτό το πράγμα και ούτε εγώ διατίθεμαι να γίνω ένας συνομιλητής του κύριου Γεωργιάδη σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, είναι πολύ άχαρο.
1: Είναι άχαρο. Δηλαδή, χωρίς κάποιος να σου μιλάει, να μπλέκεις εσύ τώρα. Είναι σαν να πω το εξής εγώ, κύριε Ευγενίδη. Το 16 το Δεκέμβριο ενημέρωσα το γραφείο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στην Αμερικανική έρευνα, γιατί δεν τον έδειξε από την πρώτη ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Έχετε και κανένα χρόνο να μας πείτε για το πότε θα εκδηλωθεί το κόμμα Σαμαρά για να προετοιμάζω, να ραφτώ.
1: Δεν έχει λόγο να βιαστεί, γιατί πιστέψτε με, μεγαλώνει. Μάλιστα. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης κάνει λάθη, όπως το προχθεσινό στην έκθεση, που αντί να αφήσει ένα στίγμα με το τι θέλει να κάνει, παίζει ατζέντα τώρα Μητσοτάκης Σαμαράς. Αυτά είναι παιδαριώδη λάθη. Δεν επιτρέπεται επικοινωνιακά. Έπρεπε να μιλάμε για την έκθεση. Τώρα μιλάμε όλοι αν ο Σαμαράς του 1993 έκανε καλά ή δεν έκανε και τι θα ξανασυμβεί. Είναι λάθος ατζέντα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Ευγενή, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε σημαντική εξέλιξη στη δίκη για την δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε την εισαγγελική πρόταση σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τώρα φέρνει ο Αλφιέρης, φέρνει τη Λιόλιο στον Πειραιά. Α, πάμε και εμείς στον Άγιο Πειραιός άμα είναι έτσι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια θέλγητρα φέτος για την...
7: Κονέ
6: δεν ήξερα, δεν μου το είπανε, δεν ενημερώθηκα. Εντάξει, αυτά είναι εκπλήξεις, η ζωή έχει όλο εκπλήξεις. Εσείς ακούτε Αλφα Radio 98.9, αυτό δεν είναι έκπληξη. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Τασούλα η Παπα-Νικολάου, διότι έχουμε εξελίξει στην υπόθεση Βαλιράκη, αυτό το πολύκροτο δικαστικό σύριαλ, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πολλές συνέχειες. Έλα Τασούλα μου, είχαμε πριν από λίγο την πρόταση του εισαγγελέως.
8: Καλημέρα. Και ήταν καταπέλτη, ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων, των δύο κατηγορούμενων ψαράδων, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι, πήγανε στην παθράσια περιοχή της Ερέτριας, εκεί βλέπουν το σκάφος του Βαλιράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πετάλαιο του σκάφους ήταν ο ένας κατηγορούμενος και ενήργησε επικίνδυνους οδηγμούς. Αντιλαμβάνεται, λέει ο κ. Εισαγγελέας, ότι προκλήθηκε έντονο σχηματισμό, ενώ το σκάφος Βαλιράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο δεύτερος κατηγορούμενος με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του πρώην υπουργού στο νερό, χωρίς τη θέληση, όπως είπε, του θύματος, όπως προκύπτει και από το σκάφος που ήταν εν κινήσει. Δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα και τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν. Επίσης, λέει ότι τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σύριος Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες. Επίσης, αναφέρει ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι αλληλείς με πολυετή πείρα και ξέρουν ότι τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και πού μπορούν να οδηγήσουν. Και μάλιστα είπε για την μεταγενέστερη συμπεριφορά τους ότι είναι επιβαρυντική, ακόμα και όταν όλα πήγαν στραβά, απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, στις κινητοποιήσεις του εντοπισμού, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο, όπως είπε ο εισαγγελέας, ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, δεν έγινε. Επίσης, χθες, γιατί δύο μέρες ήταν η αγόρευση του εισαγγελέα, χθες είπε ότι η μαρτυρία του ενός αυτόπτη μάρτυρα είναι αξιόπιστη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δει το σκάφος του κατηγορουμένου να κάνει ελιγμούς και κύκλους γύρω από το σκάφος του Βαλιράκη. Ήταν σε απόσταση, αλλά έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση. Τι περιμένουμε εδώ και πέρα, αγορεύσεις συνηγόρων και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την απόφαση του μεικτού από το δικαστηρίο. Ακριβώς ένα χρόνο, πρέπει να σου πω, μετά την έναρξη της δίκης και σχεδόν 5,5 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Σύρου Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου του 2021.
6: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πότε θα έχουμε απόφαση?
8: Ναι, είστε πρόλογα. Φαντάζομαι ότι αν τελειώσουν οι συνήγοροι, γιατί είναι πάρα πολλοί συνήγοροι, είναι 5 από την πλευρά
6: της οικογένειας Βαλιράκη
8: και είναι και 2 από την πλευρά των κατηγορουμένων. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό είναι για πρόταση εισαγγελέα, το διευκρινίζουμε αυτό.
6: Ναι, δεν είναι δεσμευτική.
8: Αποφασίζουν οι δικαστές και ένωρ και όχι ο εισαγγελέας. Η πρόταση του όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, την μετράνε στην απόφαση και όταν βλέπεις έναν εισαγγελέα και με πολυετή πείρα, γιατί δεν μιλάμε για έναν απλό εισαγγελέα, καταλαβαίνουμε όλοι πώς κινήθηκε αυτή η δίκη, τι στοιχεία παρουσιάστηκαν και πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ ανατρέπει και τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων αυτή η πρόταση που λένε ότι εμείς δεν βγήκαμε καθόλου εκείνη την ημέρα.
6: Ναι.
8: Από το λιμάνι. Επομένως, ο εισαγγελέας λέει όχι, βγήκατε. Και όχι απλά βγήκατε, σκοτώσατε και έναν άνθρωπο. Γιατί μιλάει για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
6: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κρατούμε τις πληροφορίες που μας μετέφερε η Τασούλα Παπα-Νικολάου από την εισήγηση του εισαγγελέως, από την εισαγγελική πρόταση. Τώρα, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Θα μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πρέπει να σας πω και στο δικό μου το τηλέφωνο έχει αλλάξει το δίκτυο και η τηλεόραση άλλαξε που χτες πήγα να βάλω να δω την ΑΕΚ. ΑΕΚ έπρεπε να το έχει τελειώσει το μάτς πολύ νωρίτερα για να μην αγχώνεσαι τζάμπα στο τέλος, γιατί όταν είσαι με 1-0 δεν πειράζει, καλή αρχή έκανε. Καλή αρχή έκανε. Για τον Ολυμπιακό δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν είδα κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Μια χαρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Μέχρι να το παρατήσει το παιχνίδι κάποια στιγμή, μια χαρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Ακούω ότι θα φέρουν τώρα, ότι έγινε ραντεβού για να στηριχθεί ο κύριος Μεντιλίμπαρ πριν από ένα μήνα και τώρα θα φέρουν άλλον προπονητή. Αφού άλλαξε ο τεχνικός διευθυντής και ήρθε ο κύριος Κορδόν αντί του. Επανήλθε μάλλον ο κύριος Κορδόν από τη Σεβίλη αντί του κυρίου Κοβάσεβιτς, ο οποίος έφυγε, λένε ότι μπορεί να φέρουν τώρα τον προπονητή που είχε η Σοσιεδάδ όταν βγήκε στο Champions League, Βάσκος Αντιβάσκου, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Αυτά κατά τη γνώμη μου, αν γίνουν, δεν είναι σοβαρά πράγματα και είναι και ατιμωτικά για έναν προπονητή του Βεληνικού, του κυρίου Μεντιλίμπαρ, ο οποίος χάρισε αν μη τι άλλο στον Ολυμπιακό την κορυφαία στιγμή στην η ιστορία του, υπό την έννοια ότι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο ο Ολυμπιακός. Άμα θες να διώξει έναν άνθρωπο, τον διώχνεις το καλοκαίρι, τελειώνει η ιστορία, ξεκινάς κάτι καινούριο, φεύγει και αυτός με τις δέουσες τιμές. Άμα είναι να συνεχίζεις τη συνεργασία εν χορδές και οργάνωση, μη μου λες θα φέρω έναν προπονητή μετά από ένα μήνα. Τώρα αυτά δεν είναι, τι να πω, δεν δείχνουν συνέχεια αν μη τι άλλο. Εγώ δεν. Τώρα, από όλα αυτά τα νομιστεράκια που καλύπτουν το ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί λένε πολύ για τους πολιτικούς συντάκτες, μέχρι να γνωρίζετε τους αθλητικούς συντάκτες είναι αυτό. Τώρα, μέχρι ένα από αυτά τα νομιστεράκια που μπορεί να σου λέει καλημέρα και με την ίδια ευκολία την επόμενη μέρα, ίδια ώρα να σου πει καληνύχτα, να μου εξηγήσει γιατί στηρίχθηκε ο Μεντιλίμπαρ και ένα μήνα μετά δεν στηρίζεται το Μεντιλίμπαρ και πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Εγώ θα επιμείνω στην άποψή μου. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989, ακούτε. Να δώσω και μια είδηση που μας έρχεται τώρα. Πριν από λίγο πήγε ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο οποίος τους είπε ότι θα γίνει την άλλη Τετάρτη στην Ολομέλεια η δεύτερη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Καλά, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται τώρα. Ούτως ή άλλως. Δεν πρόκειται. Τα άρθρα αυτά θα αναθεωρηθούν μεν με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα πάρουν την ευρύτερη. Μάλλον θα καταστούν αναθεωρητέα, για να το πω σωστά, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, όμως δεν θα πάρουν 180 ψήφους. Οπότε δεν πρόκειται να υπάρξει από τώρα ευρύτερη συνένεση για να απομένει μόνο το τυπικό του πράγματος μετά τις εκλογές. Ανακοίνωσε όμως και δύο σημαντικές πρωτοβουλίες ο κύριος Κακλαμάνης και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να τα πω. Η Βουλή θα υιοθετήσει σε εισαγωγικά το παιδί του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Σκηνουρίας τον Ιανουάριο και ταυτόχρονα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την υιοθεσία πάλι σε εισαγωγικά των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που χάθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Τανάγρα κατά την πτώση του μοιραίου Φάντομ. Τι θα πει υιοθεσία επί του πρακτέου? Είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών αυτών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα. Είναι 10.000 ευρώ ετησίως. Πρέπει να αναφερθώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όπου θα δώσουν ένα θέμα, θα δώσουν 50.000 ευρώ συνολικά σε κάθε οικογένεια, στο ποσό συνεισφέρουν ισόποσα και οι τέσσερις τράπεζες, φαντάζομαι με 12.500 ευρώ η καθεμία, και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να προβούν στη διαγραφή δανείων λοιπόν υποχρεώσεων από κάρτες κλπ. Κλπ. Που μπορεί να είχε η οικογένεια των τεθνεώτων στελεχών της πολεμικής μας αεροπορίας. Μία ακόμα πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει ο κύριος Κακλαμάνης και θέλω και εγώ να την επισημάνω. Η Βουλή προχωρά στην επισκευή δύο κτηρίων στο Καστελόριζο προκειμένου να στεγάσουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Κακλαμάνης θα πάει στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού και κατόπιν συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από Καστελοριζιού της Διασποράς θα επισκευαστούν με έξοδα του κοινοβουλίου κονδύλι ύψους 150.000 ευρώ και θα διατεθούν για τις ανάγκες στέγασης ιατρών και εκπαιδευτικών, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου, εν ώψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Δεν πηγαίνει συχνά ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και αυτό έχει μια αξία σε μια περίοδο έξαρσης της τουρκικής προκλητικότητας, έξαρσης της τουρκικής ιστερίας, θα πω εγώ, διότι είναι άλλο να υπάρχει ένταση στο πεδίο και προφανώς θα υπάρχει ένταση στο πεδίο τα ήρεμα νερά να υπάρχει ένταση στο πεδίο και προφανώς θα υπάρχει ένταση στο πεδίο τα ήρεμα νερά ήρεμα ήταν και

ίδιων. Το ξαναλέω γιατί ενδεχομένως δεν γίνεται αντίληπτο. Ο Νετανιάχου είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός του Ισραήλ, καλός, κακός, αρέσει, δεν αρέσει. Και εμένα μπορεί να μην αρέσουν πάρα πολλά από αυτά που κάνει ο Νετανιάχου. Οι διάφοροι άλλοι ακροδεξιοί, περίεργοι σύμμαχοί του και να βγάζουν κακό όνομα για το Ισραήλ διεθνώς. Το Ισραήλ, ανοίγω μια παρένθεση, διάγει μια περίοδο διεθνούς απομόνωσης. Ούτε η Αμερική, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι θερμές στη σχέση που έχουν, ούτε άλλοι παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η Γερμανία. Δεν είναι ότι τους έχουν σε καραντίνα. Δεν είναι όμως ότι το καλύτερο αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε λοιπόν στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Και επίσης εμείς δεν είμαστε το Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε μια γειτονιά με φίλους. Βγαίνεις έξω να σε κεράσει ο Αυστριακός μια μπύρα. Να σε κεράσει ο Γερμανός μια μπύρα. Να κάτσετε στην αυλή και να ψήσετε στην κριλιέρα λουκάνικα. Εμείς εδώ έχουμε απέναντι τους Τούρκους. Καλούς κακούς, αυτούς μας έστειλε η γεωγραφία. Και με αυτούς πρέπει να αναμετρηθούμε. Βεβαίως πρέπει να πω, διάβαζα εχθές τα στοιχεία του δημογραφικού. Να το πω και αυτό, πριν πάω σε τραγούδι. Έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το τι μας συμβαίνει. Διάβαζα τα στοιχεία της Eurostat για το πόσα πρωτάκια μπαίνουν στις τάξεις από το 2013 έως το 2024 είναι τα διαθέσιμα στοιχεία. Προφανώς η Τουρκία είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα σε απόλυτους αριθμούς από την Ελλάδα, όμως είναι και μια χώρα η οποία έχει θετικό δημογραφικό τρέντ. Δεν έχει αρνητικό δημογραφικό τρέντ όπως έχει η Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα βάζαμε... Συγγνώμη, έχουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περίπου 567.000 μαθητές το 2024, ενώ το 2013 είχαμε 633.500. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε 70.000 μείον σε μια δεκαετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση δεν ήταν μόνο κοπανιά, δηλαδή το 2013, το 2014, το 2015, το 2016, το 2017, το 2018... Ήτανε χρονιές καλές ακόμα, από το 19 και μετά άρχισε η μείωση, γιατί τι συνέβη, η κρίση. Ενέσκυψε η κρίση. Την περίοδο 2000-2010 τα χρόνια ήταν καλά, ήταν ανθυρά. Ο κόσμος γεννούσε, έκανε οικογένεια, είχε την ικανότητα να κάνει. Τώρα είμαστε στους 566.659 μαθητές. Μάλλον το 24 ήμασταν στους 566.659 μαθητές. Πού είναι οι φίλοι μας οι Τούρκοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Σταθερά, με ελάχιστες διακυμάνσεις για κάποια χρόνια, είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το λέω λοιπόν για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Οι Τούρκοι είναι περισσότεροι από εμάς ήδη και πολλαπλασιάζονται, ενώ εμείς σμικρινόμεθα με προοπτική για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Πρέπει όμως να μας χτυπάει, κατά τη γνώμη μου, ένα καμπανάκι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, λέει πόλεμος με την Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει, κανένας τσαμπουκάς μπορεί, αλλά πόλεμος ποτέ. Με το Ισραήλ όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το Ισραήλ όταν θέλει και όποτε θέλει, τους κόβει το τσαμπουκά στο φτερό, διότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Το Ισραήλ είναι μια χώρα, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη, που έχει μια σειρά Άραβες γύρω-γύρω. Έχει επιβιώσει αρκετών πολέμων τα τελευταία 70-75 χρόνια και έχει την τεχνογνωσία να το κάνει. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που ζει με το μαχαίρι στα δόντια. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που ζει με το μαχαίρι στα δόντια. Έχουμε όμως πλέον έναν σύμμαχο που είναι με το μαχαίρι στα δόντια. Βεβαίως την ώρα την κρίση, κανείς δεν θα πολεμήσει το δικό σου πόλεμο. Να τα πούμε και αυτά, έτσι για να το θυμόμαστε. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Σου λέω, ο άλλος Δημήτρης λέει πόσο επικίνδυνο είναι το δίλημα που βάζουν οι υπουργοί. Μητσοτάκης, πόλεμος με τους Τούρκους. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης στην ΕΡΤ. Δεν είπε αυτό ο κύριος Φλωρίδης, επειδή τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ο κύριος Φλωρίδης είπε κάτι άλλο. Τι είπε στην πραγματικότητα? Ότι αν υπάρξει μια περίοδος πολιτικής ανομαλίας, οι Τούρκοι καιροφυλακτούν. Προφανώς ο κύριος Φλωρίδης, και αναμενόμενο είναι από τη μεριά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, συνδέει την πολιτική σταθερότητα με την παράταση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα διλήμματα, τι να κάνουμε. Που ο καθένας θα βάζει ό,τι δίλημα καταλαβαίνει. Ιστορικά βέβαια, όποτε η Ελλάδα ήταν σε περίοδο περιδίνησης ή ανησυχίας ή ακυβερνησίας ή κενού εξουσίας, οι Τούρκοι κάναν πάρτι. Παράδειγμα, τα Σεπτεμβριανά του 55. Τι έγινε? Ήταν ασθενής ο Παπάγος. Ο Ατύλλας το 74. Έπεφτε η Χούντα. Τι έγινε? Η Χούντα έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο, τη βλακεία αυτή, την εγκληματική, με τον αχυράνθρωπο τον Σαμσόν, άρχισε να κλειδονίζεται, πήγαν οι Τούρκοι και κάναν τον Ατύλλα. Και ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να φτιάξει κυβέρνηση και να ισορροπήσει σε μια μεταχουντική κατάσταση, πήγε και έκανε τον Ατύλλα 2. Μέσα ένα μήνα διαφορά. Με ένα μήνα διαφορά. Πότε έγιναν τα ίμια? Το 96. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ασθενής και οδοιπόρος στο κρεβάτι του Ωνασίου, παρέδιδε την ηγεσία του Πασόκ, μάλλον την πρωθυπουργία, όχι την ηγεσία του Πασόκ ακόμα, και εκλεγόταν ο κύριος Σιμίτης πρωθυπουργός 5 ημερών, ξέρω εγώ, βάρεσαν τα ίμια. Θέλω να πω, οι Τούρκοι έχουν μια διαρκή ροπή στην εκμετάλλευση αδύναμων ή δυνητικά αδύναμων στιγμών της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πριν πάω σε διάλειμμα για να συζητήσουμε μετά της έκθεσης της Πίζα, να υπενθυμίσω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα, στις γειτονιές με τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε το Στράτο Στρατηγάκη.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73181.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι άσχημα, δεδομένου ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ είναι 19,4%. Από το 19,4% στο 31% είναι τεράστια η απόσταση. Άρα έχουμε παιδιά τα οποία, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, θα κληθούν σε 2-3 χρόνια να ψηφίσουν στις μεθεπόμενες εκλογές, και επειδή
0: θα γίνουν ενεργοί πολίτες τα παιδιά αυτά σε πολύ λίγο.
12: Ναι, δεν θα μπορούν να καταλάβουν τις διαφορές των κομμάτων, δεν θα μπορούν να καταλάβουν γιατί ψηφίζουν αυτόν που ψηφίζουν. Αυτό είναι δηλαδή ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για δημοκρατία, για το πολίτευμα.
0: Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω, μέχρι να φτάσουμε στη δημοκρατία και το πολίτευμα δεν θα μπορούν να κάνουν άλλα και άλλα πράγματα αυτά τα παιδιά, έχω την αίσθηση.
12: Έτσι είναι, να εργαστούν σοβαρά.
0: Με αξιώσεις.
12: Ακριβώς, θα έχουν τέτοια θέματα. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα στην εκπαίδευση. Λοιπόν, κάναμε μία προσπάθεια η οποία το 2009 έδειξε κάποιους καρπούς, δηλαδή είχαμε άνοδο εκείνη τη χρονιά στις επιδόσεις στο PISA. Να πούμε καταρχάς ότι πάντα είμαστε κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Πάντα.
0: Ναι. Τι έγινε τότε το 2009 και πήγαμε συμπαθητικά?
12: Είχε πέσει λοιπόν από το 2000 έως το 2009, είχαν πέσει χρήματα στην εκπαίδευση. Γιατί τότε υπήρχαν λεφτά, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το έλεγα νωρίτερα γιατί σχολίαζα και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για τις γεννήσεις και πόσα παιδιά έχουμε εμείς και οι Τούρκοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπου πράγματι το 2013, το 2014, το 2015 ακόμα είχαμε αρκετά παιδιά, γιατί είχαν γεννηθεί παιδιά εκείνη τη δεκαετία.
12: Ακριβώς. και έπεστε και χρήμα στην εκπαίδευση, οπότε υπήρχε μια βελτίωση. Μετά από το 10 άρχισε η οικονομική κρίση, τα κονδύλια στην εκπαίδευση περιορίστηκαν, κόπηκαν κατά 40% στη δευτεροβάθμια, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η πτώση, φυσικά σταμάτησαν οι διορισμοί και πάρα πολλά πράγματα υπήρχαν. Από τότε λοιπόν η απόσταση από την Ευρώπη συνεχώς μεγαλώνει. Τώρα φέτος πανηγυρίζει το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί που είχαμε 50 μονάδες κάτω στα μαθηματικά από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πήγαμε στις 45. Δεν το θεωρώ την άξιο λόγου ή κάτι που μας δείχνει μια βελτίωση της κατάστασης. Mm. Απλά επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν το 18. Mm. Διότι παγκοσμίως υπάρχει μείωση στην απόδοση των παιδιών. Δεν μόνο στην Ελλάδα.
0: Προφανώς.
12: Απλά στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Οι προαναγγελθήσεις μεταρρυθμίσεις που αφορούν κυρίως το Λύκειο.
12: Ναι.
0: Βέβαια και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ιστορία με το πολλαπλό βιβλίο που διέθεσε σε εφαρμογή από του χρόνου δεν αφορά μόνο το Λύκειο, αφορά όλες τις βαθμίδες. Το εθνικό απολυτήριο που θα έχει μια λογική να διαμορφώνει σε ένα συνολικό βαθμό από όλες τις τάξεις του Λυκείου κλπ. Θα κάνουν κάποια διαφορά?
12: Δεν πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια διαφορά. Να σας εξηγήσω γιατί. Το εθνικό απολυτήριο έχει τη λογική να φύγουμε από την εξέταση τεσσάρων μαθημάτων και να χρησιμοποιούμε τους βαθμούς της Β και της Γ Λυκείου, και στην Α Λυκείου είναι υποσυζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μετρούν οι βαθμοί της Α. Έστω λοιπόν ότι μετρούν οι βαθμοί της Β και της Γ Λυκείου. Το πρόβλημα είναι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι οι καθηγητές θα βάλουν σωστά τους βαθμούς. Mm. Γιατί έχουν διάφορους λόγους να το κάνουν αυτό. Γιατί ξέρουν ότι κάποιοι καθηγητές, λίγοι αλλά υπάρχουν, κάνουν το απόγευμα ιδιαίτερα στα παιδιά που έχουν το πρωί μαθητές στο σχολείο. Mm. Ξέρουν ότι οι γονείς πιέζουν στα ιδιωτικά σχολεία με τη λογική αφού σε πληρώνω θα βάλεις 20, αλλά πιέζουν τρομερά και στα δημόσια σχολεία. Διότι τα προβλήματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι δεν εμπιστεύονται τους καθηγητές και το δεύτερο είναι δεν ανέχονται το παιδί τους να έχει 13. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα έχει η κοινωνία μας και όχι η εκπαίδευσή μας. Αν είχατε δει στις ειδήσεις τον Ιούνιο, σε ένα σχολείο είχαν κόψει ένα παιδί από απουσίες.
0: Ναι.
12: Και μπούκαραν με το έξι θέλω γονείς, συγγενείς και φίλοι και επέβαλαν στους καθηγητές ότι το παιδί θα γράψει εξετάσεις και θα προωθεί. Τέλος, δεν πάνε να λέτε εσείς ότι έμεινε μετεξεταστέως. Άρα λοιπόν η κοινωνία μας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό.
0: Από την άλλη δεν είμαστε και καμιά κοινωνία αριστείας. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι είναι το φόρτε μας αυτό.
12: Ναι, να σας πω όμως ότι αυτά τα συστήματα που προσπαθούν να φέρουν τώρα, δηλαδή να μετράει και ο βαθμός του σχολείου, και άλλες φορές προσπάθησαν να εφαρμοστούν και τη δεκαετία του 80, μετρούσε το απολυτήριο, δέσμες είχαμε τότε, μετρούσε το απολυτήριο κατά 25% για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Βρέθηκαν όλοι με απολυτήριο 20, οπότε σταμάτησε να μετράει γιατί είχε γίνει κοροϊδία. Μετά επί Αρσένη τη δεκαετία 2000 έως 2009 υπήρχε πάλι ο βαθμός του σχολείου που μέτραγε, αλλά υπήρχε και μια προσαρμογή βαθμού του προφορικού στο γραπτό, δηλαδή αν ο προφορικός είναι πολύ μεγάλος και ο γραπτός χαμηλός, κατεβάζουμε τον προφορικό. Δηλαδή δείχνουμε ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους καθηγητές. Θέλω να σας πω λοιπόν, αυτό το σύστημα έχει δύο φορές δοκιμαστεί, δύο φορές αποτύχει, δεν έχει γίνει καμία μελέτη γιατί απέτυχε και τώρα πάμε μέσα στην καλή χαρά για τρίτη φορά να εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα σε λίγο πιο ψηφιακή μορφή. Θα έχουμε ένα ψηφιακό φάκελο μαχητή κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μηδαμινές.
0: Ωραία, για να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Παρατηρούμε κάθε χρόνο το τι βγάζει η PISA, τι βγάζει αυτή η έρευνα, το σχολιάζουμε, από εδώ παν κι άλλοι, του χρόνου το ξανασχολιάζουμε. Με αυτό το δεδομένο η ροπή θα είναι διαρκώς καθοδική?
12: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τα στοιχειώδη, δηλαδή μεθαύριο έχουμε αγιασμό στα σχολεία. Mm. Οι καθηγητές δεν θα είναι στη θέση τους.
0: Όλοι δεν θα είναι, όχι.
12: Ωραία. Αυτό έχει γίνει κανονικότητα. Δεν εκπλήσει κανέναν.
0: Όχι.
12: Για φανταστείτε να πάτε σε ένα κατάστημα εστίασης και να φάτε κάτι και να σας πει ο ψήστης λείπει, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, σε κάνει. Αυτό έχετε δίκιο.
12: Ναι.
0: Δηλαδή λέμε ότι είναι κατόρθωμα ότι τα βιβλία είναι στα σχολεία.
12: Ναι, φέτος. Πέρυσι δεν ήτανε, αλλά γενικώς τα τελευταία 20 χρόνια είναι τα βιβλία στα σχολεία.
0: Ας πούμε ότι είναι κατόρθωμα της πολιτείας να δίνει τα βιβλία εγκαίρως στα σχολεία.
12: Ναι, δηλαδή το αυτονόητο συνεχίζουμε και το κουβεντιάζουμε. Όσο θα βλέπετε ως είδηση στα κανάλια, στα ραδιόφωνα παντού ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, έχουμε τόσα κενά, θα γίνουν διορισμοί αναπληρωτών τέλη Σεπτέμβρη, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλη Σεπτέμβρη κάποιοι δεν θα κάνουν μάθημα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα τη μέρα που αρχίζουν τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στις θέσεις τους. Το στοιχειώδες δεν μπορούμε να κάνουμε. Και μιλάμε τώρα για το πώς θα πάει η εκπαίδευση. Δεν μπορεί να πάει καλά. Τι να κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρατηγάκη, γιατί είναι λίγο δυσίωνη, αλλά ρεαλιστική συζήτηση. Να είστε καλά.
12: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι καλό να ωραιοποιούμε τα πράγματα, ιδίως όταν έχουν να κάνουν, συγγνώμη, με παιδιά και με την προοπτική εξέλιξης και της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά.
12: Ακριβώς,
0: να είστε καλά.
12: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια νότα, να κλείσουμε λίγο πιο ευχάριστα, γιατί για περιβόλη κάναμε όλοι όλων. Πάμε.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στην κορυφή της ώρας. Η ώρα είναι 12. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Είναι μέρα Τσίπρα σήμερα. Για όσους δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν και κατά τις 5 ώρα το απόγευμα, είναι μέρα Τσίπρα, οπότε θα τον παρακολουθήσουμε και αύριο θα τον σχολιάσουμε, που θα δώσει και απαντήσεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δώσει πολύ εκτενείς απαντήσεις ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα 2 συνεντεύξεις έχει δώσει. Τώρα να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής και εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξέφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Ξέφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην Υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχείρησε και ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο El Alamein, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ. Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς, αλλά και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο, με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Η ανήλικη που τραυματίστηκε στην Τίνο αποσωληνώθηκε σήμερα και αναμένεται να βγει από τη μονάδα τακτικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Όπως μεταδίδει το Sky News, 246 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο σήμερα στο αεροδρόμιο του Heathrow, ενώ στο Gatwick καταγράφηκαν 33 ακυρώσεις. Αεροπορικές εταιρείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέρειας Κυκλοφορίας, ζητώντας την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβουλού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣ Κλίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια. Όχι όπου ανθρώπου στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Ξεκίνησε ο διάλογος με το λαό. Ο Πρωθυπουργός μας απάντησε σε μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και την απείλησε ότι θα παραβρεθεί στα εγγένεια του μαγαζιού που ανοίγει στο Παρίσι. Η απάντηση της συνομιλήτριας του κυρίου Μητσοτάκη δυστυχώς έκοψε τις γέφυρες. «Αντίο από εμένα», του είπε, και περιμένουμε τον επόμενο influencer που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του. Η θέση του υπεύθυνου ήχου είναι ήδη ενισχυμένη. Είναι εδώ ο Ρέστης Παπάς. Επίσης είναι εδώ και επιμελείται ταχυτικά η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και θέλει να σου πει ότι εντάξει, δεν πάμε καλά. Τι είναι αυτή η γκρίνια, ρε? Ολόκληρη η χώρα έχει πάνω της ένα μαύρο σύννεφο γκρίνιας. Την ίδια ώρα κατακτάμε τη μία κορυφή μετά την άλλη. Είμαστε, τα ακούσατε και πριν από λίγο, στην πρώτη θέση του καταλόγου με τη χώρα που οι μαθητές όταν τελειώσει το γυμνάσιο δεν μπορούν να κάνουν μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό. Και ενώ θριαμβεύουμε, κάποιοι είναι μέσα στη μύρλα. Καλά τα λέει ο Άδωνης, ας σοβαρευτούμε επιτέλους.
8: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200, έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
9: Εμείς
8: συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
9: Εμείς όλοι.
8: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
9: Εμείς.
8: Ή εσείς ποιος άλλος.
9: Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
8: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε θέση κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
9: Έχει το Μητσοτάκης,
8: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
9: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
8: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη μου, θα πω στο τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
10: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
10: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
7: Επιτέλους, τα είπε κάποιος άνθρωπος, τέρμα η μύρλα. Ρε παιδιά, ας εγκαινιάσουμε για αυτή τη φάση στη χώρα μας. Τέρμα η μύρλα. Υπάρχει μύρλα παντού. Στην πολιτική και φυσικά αυτό μεταφέρεται και μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν καταστάσεις σαν αυτή, θα την περιγράψουμε.

0: πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τη μήλα και την κρίνια. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να αλλάξουμε οι δομές. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης κοινωνίας. Θα πρέπει να φύγουμε από το καπιταλιστικό καθεστώς, να τα λέμε όλα αυτά, και να πάμε επιτέλους στον κομμουνισμό και όλα θα είναι διαφορετικά. Έλα, Γιάννα, η Γιάννα Κανέλη.
1: Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο, ώσπου να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν την αξία, την υπεραξία, τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
2: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
3: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
2: Όχι, δεν έχει απορριφθεί. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
1: Δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση τα βαριά τα χρόνια
1: δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Υπήρχε η νομεκλατούρα
1: αυτή τη στιγμή,
2: και υπήρχε και το προλετάριο.
1: Μα γι' αυτό και απέτυχε σε πολλά πράγματα.
0: Τι είπε ότι απέτυχε? Όχι, μια χαρά ήταν όλα. Έλα παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρόπος. Εμείς της γης οι κολλασμένοι, καθώς βγαίνει το δίκαιο από τον κρατήρα, να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι στον αγώνα.

0: και θα παραμείνουμε στα θέματα της αγωνιζόμενης αριστεράς. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για τους αγώνες του. Είναι ο Γιώργος Καραμέρος. Παλιά ήταν με τους οικολόγους νομίζω. Δεν πειράζει, έκανε μερικά βήματα. Πήγε στο Τζίπρα, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επιστρέφει στο Τζίπρα, μάλιστα. Και όχι μόνο πήγε στο Τζίπρα, αλλά θα τον κρίνει με αυστηρότητα.
1: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία?
2: Μάλιστα.
1: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκοινιά? Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες της δίθεν, δίθεν δημοσιονομικής.
2: Θα πέσει τίποτα. Να μας πλακώσει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, ναι. Δεν έπεσε τίποτα, που σημαίνει ότι όσα είπε ήταν σωστά. Άκου να δεις, σαν τον Οδυσσέα. Δεν άκουσε τις ειρήνες του λαϊκισμού, Τσίπρας. Αχ.
4: 14
0: έφυγε. Αχ, Γιώργο.
4: Από το χωριό του ο Γιώργος.
0: Από το Καραμέρο, λέω. Ο οποίος ήταν μια χαρά παιδί πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Αλλά μετά η πολιτική σε μεταμορφώνει.
4: Κλητήραζε διορίστηκε.
0: Σύμφου διορίζεσαι και κάπου σε κάνα υπουργείο.
4: Σε υπουργείο ο Γιώργος. Για αριστερά κουμπιά φορεί. Για λόγο πάει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι, αριστερά κουμπιά φορεί. Και μετά αρχίναν λεμπούρδες.

Παπά. Γεια σου μπάκα με το κλαρίνο σου. Ω, μακιθάρα.

0: Καλημέρος, έκανε και εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έκανε εκπομπή στην τηλεόραση, βέβαια. Τώρα έχουν πάρει άλλη θέση τους. Ίσως μαζί με τον Καραμέρος Χαριτάτος είναι άλλη στη θέση τους. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα βγουν οι επόμενοι πολιτικοί. Ξεκινά εκπομπή, παιδιά, η Μαλέσκου και έχει κάνει ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ κομψοτέχνημα. Κομψοτέχνημα.
1: Αγαπημένα μου παιδιά, η Ελλάδα έχει παντού ανθρώπους που αξίζει να γνωρίσουμε. Από την Κατερίνη.
2: Την Κατερίνα. Σιγά μην είναι Κυζαρίφη.
1: Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Γεωγραφία κάνουμε. Εδώ είναι η Κατερίνη. Και εδώ η Κατερίνα, που μόλις ήρθε.
3: Εδώ είναι η Κατερίνα. Εδώ είναι και είναι έτοιμη να ακούσει τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων.
2: Από την Κατερίνη.
3: Όχι ρε, από τη Θήβα που κατάγομαι κιόλα.
1: Παιδιά, και από άλλες πόλεις.
2: Θα έχουμε θέματα που εμπνέουν. Για την οικογένεια, την κοινωνία.
3: Και για τις σχέσεις, μην ξεχνιόμαστε κιόλα.
1: Αλίμονο.
4: Μια Ελλάδα παρέα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοσυγχαρείς. Αυτός που παίξανε, αυτός που είχε την ιδέα του σεναρίου, μένεις εμβρόντιτος. Και το αστείο, καλά τα αστεία ήτανε ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Τα ακούς και ανατριχιάζεις. Ανατριχιάζεις είναι λίγο.

0: να σας ειδοποιήσω, αν το δείτε αυτό, το πάρτε το μάτι σας, στο Open παίζει, να είστε προετοιμασμένοι, θα αλλάξουν οι εγκληματολογικές συνθήκες. Γενικότερα είμαστε ένας λαός που μας αρέσει το χιούμορ. Δεν ξέρω αν έχετε δει την τελευταία μόδα, θα τη δείτε στα social media, όπου διάφοροι διαφημίζουν την επιχείρησή τους με σκετσάκια, με αστεία σκετσάκια, σαν αυτό.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Την καλημέρα, πού την είδες ρε φίλε που έχουμε τσιγάρει σαν τον κεμπάπ?
2: Ωραίο το κεμπάπ. Μου θυμίζει και τον πρώην μου, τον Αντώνη.
1: Ήταν κεμπαπτζής.
2: Ανατομικά μου τον θυμίζει.
1: Έλα μαζέψου.
2: Τι μου θυμίσετε τώρα?
1: Ότι σε μπαγλαμάς όμως δεν το θύμισα. Ήρθε η ώρα.
2: Τι άλλανε, ε?
1: Ρε, είσαι ψυχοπαθή. Θα μου πεις να πάρεις να τελειώνουμε.
2: Με μια γρήγορη ματιά στο μαγαζί, μάλλον τον μπουφετζή.
1: Τι θα πάρεις να φας, λέω, ρε.
2: Αχ, τι να φάω, τι να φάω.
1: Μια μπούφλα σίγουρα θα τη φας.
2: Εσείς, τι θα μου προτείνετε να φάω?
1: Μια σκατούλα.
2: Είναι που κάνω και τη δίαιτα του φρούτου και με περιορίζει.
1: Ωραία, να σου φέρω ένα μουσμούλο να με μαζαλίζεις.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Τρώω τα πάντα πέρα από φρούτο.
1: Άρα τη σκατούλα που πάω πριν να τη φέρω τελικά.
2: Θέλω να μου πείτε το πιο καλό σας πιάτο.
1: Ένα πορσελάνινο, το κάναμε παραλαβή χθες.
2: Και τι θα βάλουμε μες στο πιάτο? Δεν ξέρω τι έχετε.
1: Εσύ τι έχεις?
2: Τι έχω?
1: Γλάφκωμα, υπερμετροπία, στραβισμό.
2: Τίποτα καλέ.
1: Τότε τον κατάλογο δεν το βλέπεις μπροστά σου.
2: Α, ο κατάλογος είναι πολύ απρόσωπος. Έτσι χάνεται η ανθρώπινη επαφή και οδηγούμαστε στην αποξένωση και την αλωτρίωση.
1: Το κρατητήριο ρε θα οδηγηθώ άμα δεν παραγγείλεις.
2: Θέλω εσείς να μου πείτε το μενού. Να νιώσω μια θαλπορή.
1: Να σου διαβάσω και το λαγό για τη χελώνα, μπας και περάσει πιο όμορφα η ώρα.
2: Το ψεύτη βοσκό να διαβάσετε. Με θυμάμαι τον πρώην μου.
1: Διάβασε ρε τον κατάλογο.
2: Μάλιστα.
1: Να έρθω μήπως σε λίγο.
2: Όχι, όχι, θέλω παρέα.
1: Επειδή κοντεύουνε Χριστούγεννα, να πάω να στολίσω το δέντρο αν είναι. Δεν διαβάζει το μνημόνιο, διάλεξε κάτι να φαρμακώσεις.
2: Θα εδώ τα κολοκυθάκια και τα τηγανιτά που λέει. Τα κάνετε στο τηγάνι?
1: Όχι, σε ξυλόφουρνο.
2: Κρίμα.
1: Για να λέει τηγανιτό κολοκύθι ρε ξυλόκοτα, στο τηγάνι το κάνουμε.
2: Στους πόσους βαθμούς?
1: Λιγότερο από το λιοπύρι που περιμένω εδώ τόση ώρα.
2: Αυτή εδώ η στραπατσάδα, τι είναι?
1: Σπόιλερ για το πόσο σου κάνω τη μούρη.
0: Αχ, Παναγία μου. Αχ, τι ακούμε. Και πάλι πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που το έγραψε και στους ηθοποιούς που έπαιξαν. Έχουμε κάνει καφέ να συνέλθουμε. Βραζιλιάνικο.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Είναι, ποιος είναι? Ο Γιώργης, ο οποίος λέει, θα σου πω ότι έκανε ο Καραμέρος αρχές δεκαετίας του 90. Εργαζόμασταν, λέει, κυρίως στο δημοτικό ραδιόφωνο Άνω Ιωσίων, τον Ξένιο. Έλα, τι εποχές και εκείνες. Περιέγραφε αθλητικούς αγώνες, άμεση ραδιοφωνική μετάδοση είχε και ήταν, λέει, και πάρα πολύ καλός. Το πιστεύω, γενικότερα μια χαρά παιδί ήτανε, μέχρι που παρασύρθηκε από το ρέμα. Έχουμε και το Μελέτη εδώ στην παρέα και λέει ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Μαρκόπουλου ότι χωρίς το Μητσοτάκη παραμονεύει η πιθανότητα του πολέμου. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Κι άλλα θα ακούσουμε. Όσο πλησιάζουμε, θα ακούσουμε και άλλα πολλά. Να και η Όλγα μας στέλνει χαιρετισμούς από την όμορφη Λευκάδα και ο Μάρκος μας λέει, σήμερα, λέει, σας λέω, καταλαβαίνουμε ότι ο Μίστερ Μπούτιας στο ερωτοδικείο ήταν πολύ ποιοτικός. Ο και εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και οι κάμερες την καταγράφουν την επικαιρότητα, έχουμε τον κύριο Παπά, ο Νίκος Παπάς, που ήταν κολλητός φίλος του Τσίπρα, που είχε γράψει και ποίημα ο πατέρας του για τη δρακογενιά, που ήταν ο Αλέξης και ο Νίκος, ταλεκουάλε και βρακή, αυτό ήτανε. Τώρα ξαφνικά, τι έχει γίνει, εσύ Νικόλα, τι έχει γίνει?
9: Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο λέει 7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
10: Ναι.
9: Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια.
8: Δηλαδή είναι ίδιος ο Αλέξης μαζί με το Μητσοτάκη. Χάλασε αυτός ο δεσμός, αυτή η φιλία. Νίκο, Νίκο, που είσαστε μικρά και παίζατε

ήταν πληρωμένα τότε που ήταν μαζί φίλοι. Και αν δεν ήταν, θα έρθει ο μπαμπάς Πούτιν και να μας δώσει λεφτά.

0: ήταν κάποτε. Ψηφίσαμε αριστερά και δεν μας βγήκε αριστερά. Και ξαφνικά έρχεται η δεξιά και γίνεται σοσιαλισμός. Έλα ρε Λατινοπούλου.
1: Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
2: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
1: Ποιος είναι
2: για τον
1: ο
2: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυρίε και κύριοι.
1: Ο Σαμαρά ήταν και πρώην
2: πρωθυπουργό. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε και τον Βελόπουλο σας απάντησα. Ο Μητσοτάξης, ναι, είναι σοσιαλιστής. Αδιαφωνείτε ότι είναι σοσιαλιστής.
3: Μα εγώ δεν έχει αξία να πω ότι διαφωνώ ή
2: συμφωνώ. Είναι σοσιαλιστής στην πράξη. Γιατί αυτά τα οποία κάνει και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, με τεκμαρτά, με την υψηλή φορολογία, με το να μην κάνει ουσιαστικά ελαφρύνση, με το να έχει μεγάλη γραφειοκρατία, να έχει ιδιωτικούς παρόχους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και πολλά ακόμα, δείχνουν ότι θέλει να συρρυκνώσει τους μικρομεσαίους. Καμία συνεργασία με κανένα
1: κόμμα. Ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά.
2: Λοιπόν, δεν θα γίνει καμία συνεργασία. Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζεμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σοσιαλιστές.
1: Τι περικοπές.
2: Περικοπές. Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, περικοπές σε όλα τα.
1: Μείωση δηλαδή. Μιλάτε για μείωση των αριθμών.
2: Τη πατάλη. Μείωση δαπανών, περικοπές γενικά.
0: Θα ακούσουμε σε αποκλειστικότητα είναι αυτό. Το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Τον επέβαλε Μητσοτάκης. Να το. Μπανιέρα ρόσα, μπανιέρα ρόσα. Τραγουδάει η χοροδία της ΟΝΕΔ. Και έρχονται όλοι μαζί σε διαδήλωση με τις κόκκινες σημαίες. Για να καταλάβουν, το έχουν καταλάβει ήδη το κράτος. Μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα του σοσιαλισμού. Νέο Μητσοτάκη, το ακούσατε τη φωνή του, ξεχωρίσατε. Εβίβα σοτσαλισμό, είπε.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είναι ο Ρέτσι Παπάς, δεν έφυγε. Συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Και Χριστίνα Μούγιο ήρθε μάλιστα αυτοπροσώπως πριν από λίγο εδώ και την είδαμε. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Γιατί ξέραμε μέχρι στιγμής τη δουλειά της. Συλλέγει ταχυτικά με μια μοναδική μαεστρία. Βαγγέλης Περίσης είναι στο μικρόφωνο. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή. Έφυγε η Χριστίνα και δεν μπορούσα να της κάνω ένα χειροφύλημα. Γιατί πλέον έτσι γίνεται, παιδιά, όταν υπάρχουν άντρες παρουσιαστές και εμφανιστεί μια γυναίκα, σηκώνεται κάποιος και κάνει χειροφύλημα όπως... Τι ωραίο που ήταν, χτες το Καλημέρα Ελλάδα φιλοξενήσανε την κυρία Κοσιόνη και της φίλησαν το χεράκι.
3: Περίμενε.
4: Γιατί?
3: Να το πιάσω από εκεί που τ' άφησα.
4: Μου
3: επιτρέπεις?
4: Πού πας, Βασίλη?
3: Καλώς ορίσατε, κυρία μου.
5: Καλά θα τρελαθώ, τι gentleman.
3: Έτσι αποχαιρετιστήκαμε.
5: Έτσι δεν με αποχαιρέτησε στον Sky, έτσι δεν με αποδέχτε στον Αντένα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: ενωμένο.
1: Έμεινε βέβαια εκείνη.
0: Η καρδιά σου βρίσκεται.
1: Μας ρωτάτε τι γίνεται με τα νούμερα τηλεθέας. Εντάξει, χθες δεν πήγαμε πολύ καλά στο Καλημέρα Ελλάδα. Λίμα. Αλλά δεν ήταν αυτό το φαινόμενο το χθεσινό. Ήταν μια εκπομπή, θυμάσαι, που σας είχα πει στο Open που έκανε 1%. Χθες έπιασε το 0.

0: Βέβαια, πούμε μια αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να κρίνεις τις εκπομπές τώρα που ξεκίνησα στην πρεμιέρα, την πρώτη εβδομάδα, ακόμα και τη δεύτερη. Άσε λίγο να δέσεις το γλυκό και μετά βγάζουμε τα συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς όποιος βιάζεται σκοντεύτη. Η συνταγή πάντως για μια επιτυχημένη εκπομπή, δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά ξέρουμε ποια είναι η εκπομπή για την αποτυχημένη. Θα σας την πούμε. Φέρνεις καλεσμένους, τους βάζεις να φωνάζουν, να διακόπτει ο ένας τον άλλον και λες καλά πήγαμε για σήμερα, αν δεν πήγατε καθόλου καλά. Γιατί αν έχεις καλέσει, ας πούμε, τη Βούλτεψη και την Αναστασία, γνωστό δίδυμο, ξέρεις τι θα ακολουθήσει αυτό.
1: Από πού πλήρωσε?
2: Από τις δικές σας πολιτικές είχαμε φτάσει σε αυτά τα διέξοδα.
1: Από πού πλήρωσε, Αναστασία?
3: Έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Με τον τρόπο που πληρώθηκα.
1: Για τα λεφτά που είχαμε αφήσει εμείς.
3: Κυρία Βούλτεψη, πρέπει να κλείσουμε.
4: Για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μην τα σπαταλήσω.
1: Με ποιο τρόπο?
4: Να μην τα σπαταλήσω στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αρκετά έχουμε σπαταλήσει ως χώρα με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, το Πασόκ εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί έρχεται το Σάββατο και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πήγαν από το Πρωθυπουργού, μπερδεύτηκα. Δεν γίναμε ακόμα Πρωθυπουργοί. Okay. Θα εξαγγείλει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια καταγραφή όπου τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, πουλάνε πολύ πιο πάνω από τη μέση τιμή της Ευρώπης, δίνει να χτυπάει το σύστημα. Αυτά τα υπερκέρδη να φορολογούνται. Τι τράπεζες, υπερκέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων το ίδιο. Οι αυτοκλοϊκές που δεν μπορούμε να
1: κύριε
4: πάμε Βούλτεψη, ούτε η μισή Ελλάδα δεν πήγανε διακοπές.
1: Κυρία Βούλτεψη,
4: για την ακρίβεια, είναι ένα τεράστιο φιάσκο που έχετε κάνει. Είπατε για μείωση τιμών. Τους προειδοποιήσατε ότι θα φέρετε μείωση τιμών. Πήγαν και τις πήγανε στο Θεό τις τιμές. Και το σαμπάν που έπαιρνε. Το σαμπάν που έπαιρνε 4 ευρώ, τώρα το παίρνει 5 και μας και ευχαριστώ.
1: Είναι από το 3.
5: Και την κυρία Αναστασίου και τον κύριο Μαυροδί.
2: Θα ήθελα μία μέρα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολιτισμό.
5: Α, μακάρι.
2: Θα το ήθελα πολύ να κάνετε μια εκπομπή για αυτό το
6: καλοκαίρι. Θα την κάνουμε.
5: Αυτά την κάνουμε μετά τις εκλογές αυτή την κουβέντα, κύριε Μαυροδί.
2: Ακουστήκαν και προτάσεις για το πολιτισμό. Πρώτη φορά σε
5: αυτήν. Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ο οποίος θέλει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό που είναι το δυνατό σημείο του Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε, αν θες να μιλήσουμε κάτι που ξέρει καλά ο Τσίπρας, είναι ταπούρα και η θαλαμιγός. Μέχρι εκεί καλά. Τα υπόλοιπα άστα ρε φίλε, άστα.

θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο σποτάκι. Τώρα που θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, θα μπορούμε και εμείς να κυκλοφορούμε σε θαλαμιγούς όπως και ο πρόεδρος.

0: συγκεκριμένα στο χώρο της αριστερής παλάμης.
1: Αν σε τρώει η αριστερή παλάμη, κάνε αυτό για χρημέτα. Σε τρώει η αριστερή παλάμη, πολλοί ξέρουν ότι είναι σημάδι για χρήματα. Λίγοι όμως ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μετά. Οι γιαγιάδες μας το ήξεραν καλά. Το σημάδι είναι μόνο το μισό. Το άλλο μισό είναι η σωστή πράξη. Μόλις νιώσεις φαγούρα στην αριστερή παλάμη, μην την ξύσεις απλώς. Σφίξε δυνατά το χέρι σε γροθιά και πες μέσα σου. Ξύπνα σημάδι, χρήματα, ελάτε κοντά. Μετά πέρασε την παλάμη 3 φορές προς το μέρος σου, σαν να τραβάς κάτι. Και το πιο σημαντικό, κρύψε το χέρι στην τσέπη ή τρύψτο κάτω από το τραπέζι. Έλεγαν πως έτσι τα χρήματα στεριώνουν και δεν φεύγουν πίσω. Μετά από αυτή την πράξη, κάτι πάντα έρχεται. Ένα μικρό ποσό, μια έκπτωση, ένα χρέος που επιστρέφεται. Δοκίμασέ το. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια τη λέξη «δύναμη». Εδώ και δεκαετίες φτιάχνω φυλαχτά προστασίας για την καθημερινή ζωή. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου φυλαχτό. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να σου ανοίξει νέα προστασία.
0: Σε τρωεί η αρίστερη παλαμή. Βιάζονται τόσο πολύ να το μεταδώσουν αυτό, που βάζουν λάθος λέξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη έχει εδώ και χρόνια το μισθό που θα σε κάνει πλούσιο. Και πες ότι έχεις λεφτά έτσι, και αρδίζεις αυτά που λέει, με το φυλακτό το ειδικό.

0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος που έχουν οι πλούσιοι. Έχουν δεσμούς που δεν εκτιμάνε το μυαλό τους, δεν εκτιμάνε τις ικανότητές τους, αλλά τους θέλουν για τα λεφτά τους. Κάψτε τα για να δείτε. Δώστε τα. Αντί για 1% θα πείτε, θα δώσω 10%.
1: Ξέρεις πως πολλά
0: είναι φορολόγηση του πλούτου.
1: Μόνο την αγάπη σου.
0: Το τραγούδι αυτό μιλάει για τα λεφτά, για κάτι που μας λείπει. Και είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε στη τηλεόραση, που είναι γνωστοί, που γελάμε μαζί τους, διασκεδάζουμε, ότι είναι πλούσιοι. Είναι μια ψευδαίσθηση. Δηλαδή, ας πούμε ότι είσαι κομμωτής, κομμωτής τηλεοπτικός. Σε ξέρει πολλοί κόσμος και όλοι νομίζουν, «Ωχ, τι ωραία που περνάει, άμ δε». Ο άνθρωπος αυτός για να βάλει γυαλιά, για να πάρει ένα απαραίτητο φυλακτό, όχι σαν αυτό με την αριστερή παλάμη, ένα άλλο φυλακτό που υπάρχει σε μαγαζί, υποχρεώνεται, η κοινωνία τον υποχρεώνει δηλαδή, να τα κλέψει. Και ευτυχώς που υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, παρόλο που ο κόσμος δεν την εκτιμά ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή, την ελευθεριατές δηλαδή. Είναι εκπομπή ρεπορτάζ τώρα του Νάσου Γουμενίδη, που με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους, φύγει το γεγονός που μόλις παρουσιάσαμε.
2: Ο ίδιος τι σου είπε, Άρη, ακριβώς ότι δεν είναι εκείνος?
3: Ότι δεν βρισκόταν στο νησί εκείνη την περίοδο. Εγώ επέμεινα, του λέω, σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια τουλάχιστον, γιατί έχεις... Έχεις γίνει ρεζίλη. Αναφέρονται τα ονόματά σου σε μια καταγραφή αστυνομικού δελτίου.
2: Μα αυτή την αυρότητά σου, εσύ γύρισες και του πες ότι έχεις γίνει ρεζίλη.
3: Όχι, το είπα κι άλλα. Αλλά, ναι, όχι, δυστυχώς το αρνήθηκε εκείνη την ώρα, βέβαια τον πέτυχα και κατά τη διάρκεια της εργασίας του κούρευε.
2: Αντρέα,
4: δυστυχώς αυτά τα παραδείγματα.
2: Μικονιάτης κι εσύ.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δίνουν το κακό όνομα στη Μύκονο και γι' αυτό πολλές φορές όσοι την επιλέγουμε για παραθεριστικούς λόγους εδώ και δεκαετίες, καλώς μας έχουν βγάλει το όνομα οι ντόπιοι. Με τέτοιου είδους συμπεριφορές γνωστών και διασήμων ανθρώπων και προτύπων να επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράγματα χωρίς να έχουν καμία ανάγκη, μη γελιόμαστε. Δεν έχει Άρια μου ανάγκη ο συγκεκριμένος.
3: Καμία
4: ανάγκη. Αυτό είτε έγινε κατά λάθος που εξετάζεται, είτε.

0: είναι άλλη φύση.
1: Καλά, δεν αποκαθίλωσε και τη Μοναλίζα από τον Λούβρο, Ανδρέα.
0: Μπορεί να είναι άλλου είδου πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξει. Αν είναι άλλη φύση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Πολύ υψηλό επίπεδο η αντιπαράθεση και φαίνεται τηλεθέας, είπαμε ότι μερικές φορές οι συνταγές δεν λειτουργούν. Αυτός που είπε για τη Μύκονο είναι ο κύριος που έχει το Εκκλησία Online που ψάχνει διάφορα θαύματα και τα βρίσκει κατά σύμπτωση, αλλά τις διακοπές του τις κάνει στη Μύκονο. Στη Μύκονο που την έχει τραγουδήσει, την έχει εμνήσει η Κατερίνα Κούκα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
9: Φύγε.
10: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
9: Κλωμώ το κόμμα.
11: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
4: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Ήρθανε μηνύματα, θα τα πω. Καλησπέρες έχουμε. Γεια σου Νέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε, λέει, χαρά τη ζωή. Αυτό θέλουμε ακριβώς, να μοιραζόμαστε τη χαρά. Και έχουμε και το. Ρε Γιώργη, αλήθεια, τα μισά που μας στέλνεις δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Έλεος, ρε αδερφέ. Αλλά επίσης μας λες ότι ο κύριος που είπε ότι υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα στον Κομωτή, Κουρέα, δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον μελετάει τα βράδια το Μπορτοσάλτε. Και έχουμε και ένα άλλο μήνυμα. Λέει, κάτσε να το δω ολόκληρο, θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι. Δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος. Λέει, όσο και να τη σπρώχνετε τη Λατινοπούλου, το πιάσε. Τα ποσοστά του Βελόπουλου δεν θα μειωθούν. Εάν θέλετε να τα μειώσετε, ακολουθήστε άλλη τακτική. Βεβαίως, και αυτό το λέει ο Πέτρος. Πέτρος, θυμάστε τι είχε πει ο Χριστός? Ο Χριστός είχε πει, πάνω στον Πέτρο θα χτίσω την εκκλησία μου. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά μετά δεν μπόρεσε και έστειλε κάτι επιστολές στο Βελόπουλο, που εξάλλου εμείς τον υποστηρίζουμε. Έχουμε πει ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και έχουμε και μαρτυρία επ' αυτού. Το λέει ο ίδιος ο Βελόπουλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι, να προσθέσετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το ONER πόσο είναι? Το email είναι oner@alfaradio989.gr και το Viber 6947-999-989. Εμείς να σου πω ποιον υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε θέσεις. Δεν υποστηρίζουμε κόμματα. Και οι θέσεις χαρακτηρίζουν τα κόμματα. Αλλά είναι μερικές θέσεις που λένε ακριβώς τα ίδια. Και τα κόμματα τα οποία είναι αντίπαλα, υποτίθεται. Πουχού αυτό που ακούτε.
13: Άλλοι όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
14: Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού.
13: Για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
14: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027.
12: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αφού λένε τα ίδια. Γιατί μαλώνετε? Είναι σαν κάποιες οικογένειες που πλακώνονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Και καλά, τις οικογένειες τις πληρώνουμε εμείς. Εδώ τώρα πληρώσαμε μετακινήσεις, φώτα, συγκεντρώσεις, έκθεση Θεσσαλονίκης. Για πείτε τα ίδια. Επειδή όμως είμαστε κοινωνική εκπομπή, μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα που το σκέφτομαι, η ελληνική οικογένεια που υπάρχει μεταξύ τους μία ένταση.

0: πάμε στα χέρια μας. Να το δείξει η κάμερα παρακαλώ. Το δείχνει. Μία έρευνα η οποία δείχνει τη ροή των ψηφοφόρων. Από πού φεύγουν και από πού πάνε. Και το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι το εξής. Ότι πολλοί νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες έτσι, ακρεφνείς, δεξιοί, πώς να το κάνουμε, κέντρο δεξιοί έστω, φεύγουν και αναζητούν μια προστασία, μια κάλυψη στο κόμμα της ζωής. Και ποιος το λέει αυτό, η ζωή.
1: Κάποια από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει χάσει την ταυτότητά της η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο και έχει
2: το
1: φύγει.
2: Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, ναι. Αυτό δεν το λέει ο κύριος Σαμαράς, ναι. Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που έρχονται και στην πλεύση ελευθερίας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην πλεύση ελευθερίας.
1: Έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας, πάρα πολύ.
2: Όχι, δεν το θεωρώ, με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Αυτό θέλω να πω, το βλέπετε.
2: Έχω το προνόμιο, όταν έδωσα δημόσια
1: άρα
2: το τηλέφωνο.
1: Άρα έχει διαρροές και προς την πλεύση ελευθερίας η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Μητσοτάκη, έχει προς πάσα κατεύθυνση διαρροές, γιατί πια υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία του κόσμου. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά που θέλει και ο Μητσοτάκης να παρουσιάζει μια αγγελικά πλασμένη κατάσταση. Εγώ τους είδα επάνω στη ΔΕΘ, γιατί με κάποιους συμπέσαμε και στα ξενοδοχεία. Τεράστια κατήφια στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στα κρυφά πήγανε, όπως έμαθα, Πλεύρης και κάποιος άλλος στην Ημαθία. Υπάρχει τεράστιο λοιπόν πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Είναι σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και ξέρουν ότι τους φεύγει κόσμος. Και πολύ καλά κάνει και τους φεύγει κόσμος, διότι ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Και πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή σας παίρνουν τηλέφωνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και σας λένε ότι τι.
2: Μου λένε, πάρα πολλοί μου λένε, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναψηφίσω αυτόν. Μου λένε θα στηρίξουμε την πλεύση. Όχι
1: θεωρείτε
2: μόνο από
1: ότι
2: την...
1: έχει να κάνει με το πρόσωπο ή με το...
2: Έχει να κάνει με αυτή τη διακυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Τα ακούσατε. Τα ακούσατε βρε. Και πάνε και πάνε πλήθη. Έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να ζητούν το σωστό ώρα τους καλή να έχουν. Πηγαίνουν όλοι στη ζωή. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.

0: λένε ώρα τους καλή. Τους καλή. Ώρα τους καλή. Στο λόγια εμπερδευόμαστε. Γιατί ήδη έχουμε αρκετά μπερδέματα στη ζωή μας. Ακούσαμε τη ζωή και μιλούσε σαν του Σαμαρά, να τα λέμε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς μιλάει σαν τη ζωή. Θα κάνει μια σχετική εκτίμηση. Ο Άδωνης τον είχαμε στην αρχή, τον έχουμε και τώρα, να τον εκμεταλλευτούμε.
1: Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρώην. Αλλά έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το λες μόνο γραπτό, έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Εξωτοπούλ. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Εξωτοπούλ. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Εξωτοπούλ. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζετε τον Αντώνη Σαμαρά με την Τζόι
1: Κωνσταντίνου. Δεν παρομοιάζω, λέω. Βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δες το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς που ποιος δεν έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου, μια διαφορά, ρε παιδάκι μου. Τι είπα, κάτι διαφορετικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σκληρά μίλησες, Άντωνη. Για τον Σαμαρά. Όπως έχεις πει εκείνος. Ανέδειξε. Εκείνος σε κάλεσε να σταθείς στο πλευρό του και μαζί να παλέψετε.
4: Ακόμα μου μίλεγες.
0: Σαν εχθές δεν ήταν αυτό.
4: Για μια αγάπη αιώνια που τους δυο μας τα έδαινε χρόνια και χρόνια.
0: Τα βλάει μια ζωή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Σαμαράς λοιπόν μοιάζει με τη ζωή. Ο Ανδρουλάκης με τι μοιάζει? Έχουμε μαζί μας μια υποψήφια, θα είναι μάλλον με το Πασόκ. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά αυτά που λέει δικαιωματικά της εξασφαλίζουν μια θέση στην ιστορία.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο
1: λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
1: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί, ναι, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
2: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
2: περπατάει με το κομπολόι.
1: Έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
3: Όλοι γελούσαν στο χωριό.
0: Ναι, έχει βραχνάδα σαν του Χατζή.
3: Φαινόταν τόσο κομικό.
0: Όποιος Χατζής έχει τραγουδήσει για τον Νίκο, μπορεί να είναι και Ανδρουλάκης.
3: Από μακριά τα γλέντια στέκει και κοιτά και να έρθει κάποτε σήμα. Το κοροϊδεύουν τα παιδιά.
4: Είσαι όλος κέρτσο Νικολή. Πώς περπατάς σαν το πουλί.
3: Για χόρεψέ μας κουτσουλί, να γελάσουμε πάλι. Όλοι γελούσαν στο χωριό με το σακάτι το κουτσό. Φαινόταν τόσο κομικό το βαδισμά του το πίνι.
0: Το κοροϊδεύουν, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα δείτε.
3: Το χωριό.
0: Είναι κανονικά σαν την ιστορία τη μικρή του Ανδρουλάκη με το Πασόκ. Είναι
3: συμφορά και αν η τυρκούβερτη φωτιά.
0: Δεν είναι φωτιά, έρχεται συμφορά.
3: Βοήθεια η γυναίκα του ζητά.
0: Ήταν βοήθεια. Και ποιο εμφανίζεται να σώσει την κατάσταση.
3: Όλοι στο χωριό.
0: Γιατί κανένα δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
3: Πετιέται ξάφνου μια σκιά.
0: Και χάνεται με στη φωτιά.
3: Σε δευτερόλεπτα ξανά.
4: Γυρίζει με τα δυο παιδιά.
0: Ακούστε τώρα.
3: Στην αγκαλιά του τα κρατάει.

0: Τώρα κανείς από το χωριό δεν κοροϊδεύει το κουτσό.
1: Σας την έφερε. Δεν το περιμένατε, αλλά ποιος μας έβγαλε τα παιδιά από τη φωτιά? Ο Νίκος το κοροϊδεύατε. Να τα. Άντε παιδιά, τα λέμε. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε την Άννα Μαρέβο Κωνσταντίνου, μετά έχουμε τον Δημήτρη Τάκη. Αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε, για.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ακολουθούν οι μεταφορές με 7,7% και η κατηγορία ξενοδοχείων. Καφέ, εστιατόρια με 6%. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξη του, υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent. Τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού. Αργού. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθείς για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριακού Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει την εκλογική επιλογή των πολιτών με τον κίνδυνο τουρκικής επιβολής. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση επικράτησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και του πατέρα του μηχανοδηγού που επίσης χάθηκε στο δυστύχημα. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε στην Ελβετία μετά από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, καθώς η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Τα αεροδρόμια προειδοποιούν τους επιβάτες ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας λόγω της αναγκαίας επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 1 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στον λογαριασμό στη Μία. Σήμερα θα έχουμε πολιτικούς λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς λογαριασμούς και ενεργειακούς λογαριασμούς. Ο Δημήτρης Τάκης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Ρέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την διεύθυνση σύνταξης έχει Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onairpapaki@alpharadio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Δύο είναι οι βασικές ειδήσεις της ημέρας που έχουν και ελληνική και ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση και που στο τέλος της μέρας αυτές οι ειδήσεις συνδέονται με την οικονομία, συνδέονται με το χρήμα. Η μία είδηση που προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη είναι η περίφημη έκθεση της PISA. Η έκθεση αυτή λοιπόν τι δείχνει? Ότι η Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς τη Μεγάλη Βρετανία, πάει κατά διαόλου όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Και η άλλη είδηση είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο και η φόβη για αύξηση του πληθωρισμού και για πολλά άλλα που συνοψίζονται σε αυτό που λέμε δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Θα πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Έχετε ακούσει αρκετά για τις συνέπειες και το πώς βαδίζει η ελληνική παιδεία. Εγώ θα το πάρω όμως λίγο πιο πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, οι χώρες που έχουν υπεροχή πια είναι οι ασιατικές χώρες. Στην κορυφή βρίσκονται οι κινέζικες περιφέρειες, το Πεκίνο, η Σανγκάη και η Σιγκαπούρη. Η Κίνα καταγράφει 597 μονάδες στις φυσικές επιστήμες και 612 μονάδες στα μαθηματικά και η Σιγκαπούρη είναι πρώτη με 535 μονάδες στην ανάγνωση. Βλέπετε κατά συνέπεια ότι η Κίνα δεν είναι μόνο μια ανερχόμενη οικονομική και τεχνολογική δύναμη, ανεβαίνει πια και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της παιδείας. Στο κορυφαίο γκρουπ των χωρών είναι η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, η Ταϊβάν, η Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο από πλευράς Ευρώπης. Δυστυχώς για μας τα νέα δεν είναι καλά. Η Ελλάδα είναι αισθητά κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ σε σχέση με το 2022 και καταγράφει και μια επιδείνωση καινούρια, μείον 5 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, μείον 11 μονάδες στην ανάγνωση και μείον 5 μονάδες στα μαθηματικά. Στις πρώτες εκπομπές που είχαμε ξεκινήσει εδώ μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, είχα βάλει ένα ηχητικό που το είχα ακούσει στην εκπομπή του Βαγγέλη Περί, όπου κάποιοι μαθητές τους ρωτούσαν στο δρόμο αν ο Οδυσσέας είναι Έλληνας, Ρωμαίος ή Τρώας. Και δυστυχώς, εκείνο το ηχητικό, μπορεί να το βρούμε, το ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, οι περισσότεροι απαντούσαν ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δυστυχώς εκείνο το γκαλοπάκι που έγινε στους δρόμους της Αθήνας έχει πολλή αλήθεια μέσα του για τα χάλια της ελληνικής και όχι μόνο εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως και χειρότερα, γιατί μας αρέσει πολλές φορές να λέμε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός της γης, εμείς είμαστε οι πιο έξυπνοι, οι πιο τέλειοι, οι άλλοι είναι κουτόφραγγοι. Στην περίπτωση της Τουρκίας, να μην συζητήσουμε τι ακριβώς λέγεται. Όμως, αν δείτε τα αποτελέσματα της έκθεσης, δυστυχώς η Τουρκία μας περνάει, φίλες και φίλοι, και μας περνάει σημαντικά. Καταρχάς, περνά τις περισσότερες χώρες του ΟΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες η Τουρκία είναι πρώτη με 494 μονάδες έναντι 482 του ΟΣΑ. Στην ανάγνωση επίσης πρώτη με 472 μονάδες έναντι 461 του ΟΣΑ και στα μαθηματικά είναι πρώτη και υστερεί μόνο στην υπολογιστική επίλυση προβλημάτων. Από το 2022 στο 2025 η Τουρκία κέρδισε 18 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 μονάδες στην ανάγνωση και 8 μονάδες στα μαθηματικά. Και τώρα έρχεται το πικρό ποτήρι, η σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης. Πάρτε μολύβια, χαρτί και σημειώστε. Φυσικές επιστήμες, η Ελλάδα 4,34, η Τουρκία 4,94.
60 μονάδες διαφορά υπέρ της Τουρκίας. Μαθηματικά, η Ελλάδα 4-24, η Τουρκία 4-62. 38 μονάδες υπέρ της Τουρκίας. Ανάγνωση, η Ελλάδα 4-23, η Τουρκία 4-72, 49 μονάδες μπροστά η Τουρκία. Και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, 4-61 η Ελλάδα, 4-73 η Τουρκία. 12 μονάδες πάνω και σε αυτό το τομέα η Τουρκία. Δυστυχώς, η σύγκριση Ελλάδος-Τουρκίας στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι υπέρ της γειτονικής χώρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, και γι' αυτό μετά βγαίνουν τα παιδιά του λυκείου και του γυμνασίου στα γκάλουπ και λένε «Ο Οδυσσέας ήταν Τρώας». Η συζήτηση είναι ευρύτερη, είναι πανευρωπαϊκή. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα και σε γαλλικές εφημερίδες, τη Μοντ και σε άλλες εφημερίδες, που δείχνουν ότι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλη πτώση σε βασικά πράγματα που οφείλουν να ξέρουν οι μαθητές πριν τελειώσουν το λύκειο, όπως είναι η ανάγνωση, η κατανόηση κειμένου, η επίλυση προβλημάτων. Είναι πάρα πολλοί μαθητές που δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο όταν είναι μεγάλο, όταν είναι πάνω από 50, 100, 200 λέξεις. Πολλοί αυτό το συνδέουν με την ιστορία των social media, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το γεγονός ότι από το πρωί ως το βράδυ σκρολάρουμε στο TikTok, στο Instagram, με το γεγονός ότι μας αρέσει στα social media ή στο διαδίκτυο να διαβάζουμε μόνο μικρά κείμενα. Άλλωστε και εμάς που γράφουμε σε διαδικτυακά μέσα, η προτροπή είναι το κείμενο να μην ξεπερνά τις 300 με 400 λέξεις, διότι μετά δεν διαβάζεται και μπαίνουμε σε μια λογική των πολύ μικρών κειμένων, των προτάσεων, της ατάκας, που φυσικά έχει τη συνέπειά του στις νέες γενιές στο να μην μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο μόνο και μόνο επειδή είναι μεγάλο. Και για να μην βιαστούμε να ρίξουμε το ανάθεμα στην τεχνολογία, στα social media ή στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν ειδήσεις που είναι αντικρουόμενες όσον αφορά το συν και το πλην. Και θα έλεγα ότι και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει αυτό που σε πολλές πλευρές ισχύει και στην υπόλοιπη ζωή, και θα δώσω ένα παράδειγμα. Το παίρνω από την Λιάνα Κανέλη, που μου το είχε πει από τα πρώτα χρόνια της συνεργασίας μας μαζί. Μου είχε πει ότι το μαχαίρι από μόνο του είναι ένα αντικείμενο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις ψωμί, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να σκοτώσεις. Τη χρήση που θα κάνεις το μαχαίρι δεν την επιλέγει το μαχαίρι, την επιλέγεις εσύ, την επιλέγει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και με την τεχνολογία, θα σας διαβάσω τώρα δύο ειδήσεις που είναι διαμετρικά αντίθετες. Πρώτον, έχουμε μία είδηση όπου ένας 27χρονος ερευνητής που ήταν στην OpenAI, στην εταιρεία που έχει το ChatGPT, μετά πήγε στην Anthropic, την εταιρεία που έχει το Claude, και έφυγε και από τις δύο εταιρείες σήμερα και έκανε και ένα tweet λέγοντας ότι αυτές οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παίζουν με τη ζωή μας στον αγώνα τους για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης ικανής να αυτοβελτιώνεται. Υποστήριξε λοιπόν ότι και οι δύο αμερικάνικες εταιρείες δεν κινούνται με επαρκώς υπεύθυνο τρόπο και ότι θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μας σκοτώσει όλους στο τέλος μιας δεκαετίας. Αυτή είναι η είδηση και η καταγγελία ενός ανθρώπου που δούλευε στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Ακούστε όμως και μια άλλη είδηση που έχει πάλι την βάση της στην τεχνητή νοημοσύνη. Βγήκε λοιπόν μία έρευνα που είχε γίνει από το Harvard και άλλα αμερικανικά ινστιτούτα, και τι λέει? Λέει ότι αναπτύχθηκε φάρμακο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που τι κάνει? Φρενάρει τη γύρανση. Το φάρμακο λοιπόν αυτό αναπτύχθηκε για την θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Και οι έρευνες έδειξαν ότι όσοι το πήραν αυτό το φάρμακο, έφτασε η βιολογική τους ηλικία να επιστρέφει 3-4 χρόνια. Ενώ το μοντέλο έδειξε ότι μπορεί η μεταβολή αυτή να είναι και 6 χρόνια. Οι ερευνητές τονίζουν σε αυτή την έρευνα ότι δεν... η επίδραση του φαρμάκου στη βιολογική γύρανση δεν εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από τη βελτίωση της πνευμονικής νόσου,
Όμως υπάρχει επιβράδυνση και ήδη εξετάζονται και άλλα φάρμακα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν αυτό που για δεκαετίες ολόκληρες παλεύει ο ιατρικός κόσμος, δηλαδή να γυρίσουν το χρόνο πίσω όσον αφορά τη βιολογική μας ηλικία. Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί σε ιατρικά περιοδικά και παρουσιάζεται ως η πρώτη κλινική αξιολόγηση ενός υποψηφίου φαρμάκου που συνδυάζει στόχο που εντοπίστηκε με τεχνητή νοημοσύνη και μόριο που σχεδιάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε λοιπόν δύο αντικρουόμενες ειδήσεις. Από τη μία, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι μπορεί να μας καταστρέψει, και από την άλλη, ένα φάρμακο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά ενδεχομένως να αντιστρέψουμε τη γύρανση. Γι' αυτό λέμε όλα τα πράγματα είναι η χρήση που θα τους κάνουμε και όχι αυτά καθ' αυτά από μόνα τους επικίνδυνα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα πολιτικά θέματα που έχουν και διάσταση influencer. Καθώς είδατε την χθεσινή επικοινωνία μέσω Instagram του Πρωθυπουργού με την Ιωάννα Τούνη, έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία και θα σας δώσω και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς πήγε το tweet του Πρωθυπουργού για να καταλάβουμε γιατί γίνονται αυτές οι ιστορίες.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και οι συγκρούσεις που υπάρχουν εντοπίζονται σε δύο πεδία. Το ένα έχει να κάνει με την σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρωινή δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτή η δήλωση προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι δεν επιτρέπεται οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη να παίζουν με τα εθνικά θέματα και ότι η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Και η άλλη σύγκρουση έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Σαμαρά-Γεωργιάδη-Γεωργιάδη-Σαμαρά. Στη μέση μπήκε και ο κύριος Σαλμάς, μπήκε και η υπόθεση Νοβάρτης και ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα, με δεδομένο την πληροφόρηση από τον ίδιο τον κύριο Σαλμά ότι θα ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά και μάλιστα θα κατέβει στα βόρεια της Αττικής. Είπε μια ατάκα που μένει, γιατί ο Άδωνης είναι πολύ ικανός σε αυτά να λέει ατάκες που μένουν, ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς βάλει στα ψηφοδέλτια του τον κύριο Σαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει και την κυρία Τουλουπάκη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Θυμίζω, η κυρία Τουλουπάκη ήταν εκείνη που, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, βοήθησε στο να οδηγηθούν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να τα εμπλέξει στην υπόθεση ή στη σκευωρία Νοβάρτης, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, που προκαλούν την πολιτική επικαιρότητα και βάζουν φωτιά στα τόπια, όπως λέμε. Υπάρχουν κι άλλα, και τα άλλα θα προκύψουν από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
9: Καλώς μεσημέρι.
8: Τώρα, ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς το κόμμα σας στην πορεία προς τις εκλογές θα βάλει διλήμματα και θα βάλει και ισχυρά διλήμματα. Ωστόσο, το Πασόκ σας κατηγορεί ότι παίζεται με τα εθνικά θέματα, επειδή ο κύριος Φλωρίδης και άλλοι υπουργοί το έχουν πει ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, δηλαδή σε απλά ελληνικά δικά σας, αν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Δεν είναι λίγο χοντρό?
9: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, πάμε στην ουσία και θα το δούμε και αυτό επιμέρους. Η ουσία που βάζουμε, και με συγχωρείτε αν αυτό τρομάζει τους τα άλλα κόμματα, μάλλον θα πρέπει να προβληματιστούν το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, εδώ βάλανε θέμα όταν είπε ο Πρωθυπουργός ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ το τηλέφωνο. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, ο Πρωθυπουργός θέλει να συγκριθεί και να πει στους Έλληνες πολίτες ποιος θέλετε να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής σε μια κρίση 3 η ώρα το πρωί. Μια κυβέρνηση συνεργασιών ετερόκλητων με έναν άγνωστο πρωθυπουργό ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το γεγονός το να μιλάς για σταθερότητα και να λες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια σοβαρή πρόοδο όλο αυτό το διάστημα, η οποία αυτή η σοβαρή πρόοδο διακυβεύεται εάν βρεθούμε σε μια ασταθή κατάσταση, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα ο κύριος Φλωρίδης σε ένα σχήμα ουσιαστικά λόγου γύρισε και είπε ότι αυτό μπορεί να αφορά και εθνικά θέματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο τόνος που θέλει να δώσει ήταν αυτός, όχι να πάει να εμπλέξει τα εθνικά θέματα.
8: Όχι, θύμισε την ιστορία των ημείων κλπ.
9: Ναι, και όταν έχεις αδύναμους πρωθυπουργούς εκείνη τη στιγμή, γιατί όταν έγιναν και τα ίμια, μπορεί στην πορεία μετά ο Κώστας Σιμίτης να κυβέρνησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη χώρα, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή στην πραγματικότητα ήταν το Πασόκ σε μια μεταβατική πορεία.
8: Θα μπορούσε όμως αυτό να σας το γυρίσει κάποιος και να πει, αφού φοβάστε την ακυβερνησία και τον ντου από την άλλη πλευρά, εκτός από την αυτοδυναμία πρέπει να βάλετε στα σενάρια σας και μια κυβέρνηση συνεργασίας προκειμένου η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη.
9: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ειλικρινά στον κόσμο. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κάθε κόμμα βάζει τον στόχο του όπως το ίδιο επιθυμεί και φοβάται να κάνει την παραπάνω κουβέντα. Προφανώς μετά τις εκλογές, και αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, αναλόγως των ποσοστών που θα έχει δώσει στα κόμματα ο ελληνικός λαός, θα προσαρμόσουν και την πολιτική τους. Να σας πω απλά, το Πασόκ λέει ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε έστω και με μια ψήφο. Αν πάρει κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, θα πει κάποιος εύλογος ο στόχος. Αν πάρει 10%, δεν μπορεί να εμένει ότι θα κερδίζει. Αυτό αφορά και εμάς.
8: Ναι.
9: Εμείς λέμε ότι πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Εάν ξαφνικά δούμε ποσοστά που μας δίνουν αυτοδυναμία ή τέλος πάντων είμαστε πλησίον της αυτοδυναμίας, μπορεί να πει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θεμητό στόχο. Αν έχουμε ένα ποσοστό που απέχει παρασάγκας, προφανώς

0: ανοίγουν οι συζητήσεις. Όμως τι λέμε εμείς τώρα?
1: Μισό λεπτό, εδώ μια ανωτελεία. Εκεί που θα ανοίξουν οι συζητήσεις, έχετε εταίρους να συνομιλήσετε? Γιατί άκουγα και τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει δεν υπάρχει κανένα κόμμα να συνεργαστεί με το άλλο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όπως μου το περιγράψατε, υπάρχουν κυβερνητικοί εταίροι? Είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ? Είναι και κάποια κόμματα στα δεξιά σας? Είναι και το κόμμα Σαμαρά? Ποιοι είναι?
0: Εδώ λοιπόν είναι η κριτική προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περάσει από το συνέδριό του ότι εγώ ό,τι και να γίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέει. Άρα το εμείς να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται.
1: Γι' αυτό ρώτησα εγώ. Υπάρχουν άλλοι κυβερνητικοί πιθανοί εταίροι πλην του ΠΑΣΟΚ?
0: Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όπως διαμορφώνεται το πεδίο, φαίνεται ότι υπάρχουν τρομακτικές αποκλίσεις και με τα κόμματα που είναι δεξιότερα και προφανώς όταν τίθενται και θέματα, αυτό δεν αφορά τα δεξιότερα κόμματα, αφορά συνολικά όποιους το θέτουν, ότι αν το πρώτο κόμμα θα αλλάξει πρωθυπουργό, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν το συζητάμε, δηλαδή είναι εκτός οποιασδήποτε συζήτηση και της κουλτούρας των συνεργασιών που είχαμε. Όμως η ουσία του πράγματος είναι η εξής. Τα κόμματα θα πάνε με το στόχο που έχουν, κύριε Τάκη. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον πιο ρεαλιστικό στόχο από όλα τα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι είναι πιο κοντά το ΠΑΣΟ,
1: ναι, επειδή έχετε πιο μεγάλα ποσοστά,
0: κερδίσει, ή εμείς το 30 δημοσκοπικά να το κάνουμε 35, 36, 37, δεν λέω ότι είναι εύκολο, το ξεκαθαρίζω. Ίσα-ίσα δεν λέω ότι είμαστε στο 23 που το καταφέραμε. Βλέπουμε και την κριτική στον κόσμο, μιλάμε. Αλλά αν κάποιος στόχος είναι πιο εφικτός,
1: μάλιστα,
0: είναι αυτός που θα
1: για να το κλείσουμε αυτό των συνεργασιών. Αν και εγώ παίρνω αυτό το σενάριο που μου περιγράψατε μόνος σας πριν από λίγο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά ένα ποσοστό μακριά. Και το ΠΑΣΟΚ εμείνει. Θα διερευνήσετε τη δυνατότητα συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα στα δεξιά σας ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές?
0: Να σας πω, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό πώς θα έχει διαμορφωθεί και πώς θα έχει πει το τοπίο. Εγώ θεωρώ ότι ο στόχος μας θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η αυτοδυναμία. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ σας το λέω ίδιος κυρετάκι, ότι εμείς βάζουμε τους στόχους, τα ποσοστά θα μας τα δώσει ο ελληνικός λαός και προφανώς ο καθένας θα κριθεί με βάση το ποσοστό που έχει, πώς το διαχειρίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προγραμματικό χάος με πολλά από τα κόμματα, ακόμα και αν τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι να σας πω, τώρα πια θα έχουμε το πεδίο των εκλογών και εκεί θα κρυφθούμε.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με αυτή την συνεχιζόμενη σύγκρουση με τα στελέχη του κυρίου Σαμαρά. Τώρα στην εξίσωση μπήκε και η υπόθεση Νοβάρτης. Θυμίζω ότι εσείς ήσασταν δικηγόρος του κυρίου Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης. Εμπλέκεται τώρα ο κύριος Σαλμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την έξοδο της υπόθεσης από το αρχείο. Εμπλέκεται και ο κύριος Σαμαράς που θα βάλει τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτιά του. Υπόθηκε και αυτή η ατάκα του κυρίου Γεωργιάδη για την κυρία του Λουπάκη και έχει γίνει ένα κουβάρι όλη η ιστορία.
0: Να σου πω, πρώτα απ' όλα ήμουν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην προανακριτική.
1: Σωστό.
0: Δεν είχα εμπλακεί νομικά στην υπόθεση.
1: Λέω πριν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
0: Δεν ήμουν ποτέ στον κύριο Γεωργιάδη μα σε άλλα θέματα, όχι στην Βάρτη. Πάμε όμως στο πιο σημαντικό.
1: Είχα αυτή την εντύπωση, συγγνώμη.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι που για μένα, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κύριε Τάκη.
1: Mm-hmm.
0: Ποιο είναι αυτό? Αυτό που είπε ο κύριος Σαλμάς, το προσπερνάμε εύκολα. Τι είπε ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς? Ότι εγώ πήγα στην Αμερική, θέλησα να με κάνουν προστατευόμενο μάρτυρα και δεν δέχτηκα.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε. Για να θελήσουν να σε κάνουν προστατευόμενο μάρτυρα, πήγες, είπες κάποια πράγματα, αυτά τα πράγματα.
2: Αλφα 94,7. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Δεν πήγε στην ελληνική δικαιοσύνη αν είχε κάτι να καταγγείλει. Πήγε στην αμερικάνικη δικαιοσύνη που την αναζήτησε, γιατί δεν νομίζω κανένας να πει ότι εμφανίστηκαν ξαφνικά από την Αμερική, από το FBI και βρήκανε το Μάριο Σαλμά στην Ελλάδα. Κάποιος τους αναζήτησε και αν είχε θέματα να πει, θα τα έλεγε στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Λέτε πήγε για να πάρει λεφτά.
0: Δεν λέω ότι πήγε να πάρει λεφτά. Λέω όμως ότι τελικά ο ρόλος του κυρίου Σαλμά μπαίνει στο ρόλο των άλλων που γίναν προστατευόμενοι μάρτυρες, αυτός δεν έγινε, και ότι ενδεχομένως πράγματα που είπε να συνέβαλαν στο να στηθεί αυτή η σκευωρία Νοβάρτης. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς άκουγα ότι θα πάει μέχρι τέλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να καλέσει το Σαλμά να του πει τι δουλειά είχες εσύ με το FBI και αν σε ρωτούσαν για άλλα πολιτικά πρόσωπα.
1: Αυτό θα σας ρωτήσω τελικά τώρα, μισό λεπτό, αφού ακούσουμε για ένα λίγα δευτερόλεπτα το σήμα του σταθμού. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Άρα, αν δείτε τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του κύριου Σαμαρά, πώς θα αισθανθείτε εσείς με βάση όλα αυτά που μου λέτε?
0: Εγώ θα σας πω, αν δω τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του κύριου Σαμαρά, θα θεωρήσω ότι υπάρχει μια μεγάλη έκπτωση στο κομμάτι που ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα και αφορούσε ότι η σκευωρία Νοβάρτης θα πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους.
1: Από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, λέτε, η έκπτωση?
0: Ναι, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί θα μου κάνει μια εντύπωση εμένα. Να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι εγώ πήγα στην Αμερικάνικη δικαιοσύνη, είπα κάποια πράγματα τα οποία τελικά στηριζόμαστε στο λόγο του κυρίου Σαλμά. Mm-hmm. Γιατί εγώ σας παίρνω και το σενάριο να πήγε, να είπε άλλα πράγματα και να κρίναν οι Αμερικάνοι ότι δεν πρέπει να μπει προστατευόμενος. Δεν ξέρουμε την αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό όμως που ξέρουμε και το πιστοποιεί ο κύριος Σαλμάς είναι ότι όπως άλλα άτομα που στην πορεία αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδομάρτυρες, έτσι και αυτός πήγε και είπε κάτι. Δεν ξέρω τι έχει πει. Mm-hmm. Αλλά μπορώ να υποψιάζομαι πλέον ότι μπορεί να είπε πράγματα βάσει της οποίας μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε τη σκευωρία.
1: Έκανε χρήση, λέτε. Άρα πάνω κάτω είστε και εσείς σε αυτή τη λογική που άκουσα από τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι ο κύριος... να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς μάλλον άλλαξε παρέες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, όσοι, ακούστε, εγώ τον κύριο Σαμαρά θεωρώ, τον σέβομαι και μάλιστα και το πρωί μας σε μια τηλεοπτική εκπομπή αυτό το πράγμα είπα. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι κριτικής που ξεκίνησε να κάνει στην κυβέρνηση μπορεί να είχε και ένα αίρισμα. Είπε πράγματα που πολλές φορές υπήρχαν προβληματισμοί, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τώρα, να έχουμε μια τοποθέτηση όπου τελικά αντίπαλος να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και στα 7 προς 8 χρόνια διακυβέρνησης να τα έχουμε κάνει όλα λάθος, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι επίθεση στους βουλευτές, στους υπουργούς και σε όλους όσους υπηρετούμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πια έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Άλλο το να λες ότι μέσα σε ένα κόμμα υπήρξαν κάποιες αποφάσεις ή πολιτικές με τις οποίες διαφωνώ, και πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός έχει μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από ότι έχουμε βουλευτές ή υπουργοί. Άλλο όμως τελικά με την τελευταία του τοποθέτηση να καταλήγεις ότι για όλα τα δεινά του τόπου φταίει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουμε κάνει 8 χρόνια τίποτα σωστά. Μάλιστα. Και η κριτική που γίνεται, εγώ από το Πασόκ, τόσο ληστική κριτική από το Πασόκ δεν έχω ακούσει. Δηλαδή δεν έχω ακούσει να το έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό, με συγχωρείτε, δημιουργεί μια αίσθηση ότι πια ο βασικός αντίπαλος που θεωρεί ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καλά, είναι προφανές αυτό.
0: Τελευταία... Αυτό με συγχωρείτε, εμείς σε μια πολιτική αντιπαράθεση το θέτουμε πια και στον κόσμο. Το θέτουμε στον κόσμο που θα πάει
1: για να το αξιολογήσει. Τελευταία ερώτηση.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη πήγε να ζητήσει να βγει από το αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης όσον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, βασιζόμενος σε δηλώσεις του κύριου Νοβάρτης όσον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, βασιζόμενος σε δηλώσεις του κύριου Σαλμά. Εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχει μία εκούσια

0: κύριο Σαλμά δεν είδα ποτέ να το βάζει πρώτο τραπέζι πίστα. Και μάλλον, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει την υπόθεση για τον κύριο Γεωργιάδη, μήπως, λέω εγώ, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά, θα πρέπει να ανοίξει συνολικά η σκευωρία για να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στους Αμερικάνους και στήθηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα μια σκευωρία Νοβάρτης. Ο κύριος Σαλμάς κάποια στιγμή αυτά τα οποία λέει επιβεβαιώνει ότι πήγε και μίλησε και επιβεβαιώνει ότι του είπαν ότι θα γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Μας λέει και τι είπε. Αυτό πρέπει να το αποδείξει. Γιατί εγώ μπορεί να σκέφτομαι ότι έχει πει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ας μας φέρει κάτι γραπτό που είπε εκεί πέρα να δούμε τι ακριβώς
1: και κρατάω
0: πει.
1: Και αυτό που είπατε που έχει αιχμή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλε ποτέ πρώτο τραπέζι πίστα τον κύριο Σαλμά, άρα μπορεί κάτι να υπήρξε στο παρασκήνιο. Αυτό
0: δεν ξέρω αν υπήρξε, λέτε. Εγώ λέω μια πραγματικότητα, η αξιολόγηση πάει. Όπως βαρούσανε Σαμαρά, Στουρνάρα, Γεωργιάδη, Λοβέρδο, σας λέω και τα ονόματα, εκεί ήταν το 100% της στόχευσης και σε άλλα άτομα. Στον κύριο Σαλμά δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει. Έχει γίνει καμιά τοποθέτηση στην Νοβάρτης ακόμα και σε επίπεδο ερωτήσεων, γιατί ήμουνα μέσα στην Προανακριτική Επιτροπή που να αναφέρονται στον κύριο Σαλμά ή επικεντρώνονταν περισσότερο στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κρατάμε το ερώτημα, θα δούμε αν θα απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
0: Γεια σας.
1: Ακόμα ένα πεδίο σύγκρουσης που θα έχει και συνέχεια, όπως ακούσατε από αυτά που μόλις τώρα είπε ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Σαλμάς μπαίνει στο στόχαστρο, είναι φανερό αυτό. Ακόμα και μιας υπόγειας συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μιας προσπάθειας του κυρίου Σαλμά να εμφανιστεί στις αμερικανικές αρχές ως προστατευόμενος, μάρτυρας, ψευδομάρτυρας ή οτιδήποτε άλλο, για να δώσει στοιχεία και να εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Η υπόθεση Νοβάρτης φαίνεται ότι με ένα περίεργο τρόπο ξανανοίγει. Και βέβαια αυτό μάλλον δεν θα κάνει καλό, όχι στον κύριο Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στον Αλέξη Τσίπρα, και ίσως μία από τις στόχευσεις του ΣΥΡΙΖΑ να είναι και αυτή, γιατί επανέρχεται όλη αυτή η ιστορία στο προσκήνιο. Κάποιοι θυμούνται τα πολιτικά πρόσωπα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τότε τον κύριο Πικραμένο, να βάζει τα κλάματα στη Βουλή, τον κύριο Σαμαρά που είχε πει θα τους πάει μέχρι τέλους, και όλα αυτά επανέρχονται σε μια προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας, με πολλή ένταση, με πολλά αλληλομαχαιρώματα και σίγουρα με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και μια και είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει τη μεγάλη συνέντευξη τύπου σήμερα, λίγο πριν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος που εξελέγει από τη Βουλή, μάλλον από εκλογές και είναι στη Βουλή, δεν θα δώσει συνέντευξη στο Βελίδιο, σε ένα άλλο ξενοδοχείο, εκεί όπου έκανε και την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος. Στη Θεσσαλονίκη στείλαμε την Έφη Μπαρμπάτση και η τηλεόραση του Αλφα και εδώ το Αλφα Radio 989 είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έχει όλες τις πληροφορίες για να μας πει τι θα πει το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Έφη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μετά από 4 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και μάλιστα μόλις 3 μήνες μετά και τη δημιουργία του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και οπότε, επειδή και σε όλο αυτό το διάστημα οι συνεντεύξεις που έχει δώσει δεν ήταν τόσες πολλές, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Μάλιστα, αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και με αποστολές, και τα αιτήματα για ερωτήσεις ξεπερνούν και τα 50. Βέβαια, μας έχουν πει από το επιτελείο του ότι η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Και αμέσως μετά, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να περιηγηθεί στα περίπτερα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον και από τους δημοσιογράφους, θα υπάρχει εκεί στο χώρο που θα γίνει η συνέντευξη ένα catering και ένα ποτό, για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Άρα δεν θα πάει στα περίπτερα.
2: Η πληροφορία που έχουμε η τελευταία είναι αυτή, ότι δεν θα προλάβει, δηλαδή πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις πώς είναι οι διεργασίες, βρίσκονται στα δωμάτια στο ξενοδοχείο, κοιτούν θέματα και πιθανές ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να του τεθούν. Εντάξει, νομίζω ότι περιμένει όλα τα θέματα να ανοίξουν.
1: Τώρα έχουμε μία εικόνα αν θα επικεντρωθεί κάπου. Εγώ που μιλούσα με τον κύριο Κουτεντάκη στην αρχή της εβδομάδας,

0: Ομάδος μου είπε ότι θα κάνει και κάποιες εξειδικεύσεις όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Έχουμε κάτι άλλο καινούριο που μπορεί να πει πέρα αυτό από τα πολιτικά?
1: Ναι, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πολύ σωστή είναι και η πληροφορία ότι επειδή ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στις 2 του μηνός, που στην ουσία είναι και το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, είναι το σχέδιο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θα πει σε κάποιες εξειδικεύσεις. Μην ξεχνάμε ότι και την επόμενη ημέρα είχε βγει ο κύριος Παπάς που ήταν όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε για τις θηρίδες και τα κοσμήματα, και θα έλεγα ότι αυτό προκάλεσε και μια αναταραχή στο επιτελείο του, γιατί δεν πέρασε το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο ίδιος.
0: Βραχυκυκλώθηκε η όλη ιστορία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θα δούμε λοιπόν και τις εξειδικεύσεις, θα δούμε και πιο αναλυτικά και για την πατριωτική εισφορά που σίγουρα θα ερωτηθεί γι' αυτό.
0: Αν είναι μόνιμη ή εθελοντική ή θα διαρκέσει κάποιο διάστημα κλπ.
1: Και αν όντως αυτό το κόστος, το ύψος που υπολογίζουν ότι στα ταμεία θα φτάνουν 2 δισεκατομμύρια ετησίως, αν όντως αυτό μπορεί να προκύπτει και με ποια στοιχεία, σίγουρα θα ερωτηθεί γι' αυτό ο κύριος.
0: Καλά, πρώτα πρέπει να βρεθούν οι πλούσιοι Έλληνες για να φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια, γιατί μέχρι στιγμής τους αναζητούμε στην παγκόσμια βάση δεδομένων που δεν ξέρουμε ποια είναι.
1: Ακριβώς, και για αυτό το λόγο λοιπόν, και ποια είναι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, και πώς είναι αυτή η πλούσια, ας το πούμε έτσι, και πόσο βεβαίως, αν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Και σε όλα αυτά που πρέπει να εξηγήσει, όπως σωστά λες, έφυγε ο κ. Τσίπρας, ήρθε και η ανάρτηση Σιακαντάρη χθες και το έκανε ακόμη πιο μπερδεμένο. Για αυτό το θέμα έχουμε κάποια αντίδραση από την Ελλάς?
1: Όχι, από την Ελλάς δεν υπάρχει κάποια αντίδραση για αυτό το θέμα, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Θα τα εξηγήσω εγώ μετά, γιατί ο κ. Σιακαντάρης έκανε και μια δεύτερη ανάρτηση σήμερα, σωστά, που προσπαθεί να διορθώσει τις εντυπώσεις της πρώτης.
1: Πάντως μένουν σε ότι αυτή τη στιγμή έχουν σήμερα τη συνέντευξη τύπου, όπως είπα, μετά από 4 χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική για εκείνον συνέντευξη, θέλει να αναλύσει όλα τα θέματα. Θα μας μιλήσει προφανώς για τον εκλογικό του στόχο, για το πώς πιστεύει ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, τι θα γίνει με τα στελέχη, τους ανεξάρτητους και τους βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Αριστερά, θα τους δεχτεί με κάποιο συγκεκριμένο ρόλο ή αν θα συνεχίσουμε στον δρόμο που έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν, και νομίζω ότι αυτό που θα θέλει ο Αλέξης Τσίπρας είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και νομίζω ότι είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από την δική του πλευρά να στείλει τα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
0: Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα απαντήσει αναλυτικά και για πρώτη φορά σε θέματα που δεν του έχουν τεθεί μέχρι τώρα και που εσείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτετε τον Αλέξη Τσίπρα θα τα θέσετε σήμερα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Εφή.
1: Καλή συνέχεια.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneses Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneses Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε νωρίτερα για την έκθεση που δείχνει πώς πάνε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικές τους γνώσεις. Να πούμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν και οι σχολές των πανεπιστημίων. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα και καλό πτυχίο σε όσους ήδη σπουδάζουν. Για φέτος οι φοιτητές έχουν ένα επιπλέον λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό του σπίτι και αυτό είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Τι είναι αυτό? Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, ρεύμα δηλαδή, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αυτό λέει πολλά. Και για το ΔΕΗ My Home for Students, αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και χρειάζεται να πέσει μελέτη όχι μόνο για τα μαθήματα στις σχολές, αλλά και για το πώς μπορείτε να περάσετε καλύτερα οικονομικά τη χρονιά μέσα από τα προγράμματα που έχει βγάλει η ΔΕΗ για τους φοιτητές. Μιλούσαμε πριν με την Έφη Μπαρμπάτση για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη που χθες έβαλε φωτιά στα τόπια. Επί της ουσίας, τι είχε πει ο κύριος Σιακαντάρης χθες? Με αφορμή την νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, έδωσε ένα παράδειγμα για το αν το S5D, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας, και το Die Linke θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του ΑΕΦΔΕ, δηλαδή της ακροδεξιάς. Και λέει, και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Δείχνει ευθέως την απόφαση του ΠΑΣΟΚ. Και λέει, ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν το Χίτλερ πως θα μπορούσαν να τον χειραγωγήσουν, τελικά αυτό δεν έγινε και όλοι κατάλαβαν, και αυτό φαίνεται και στα μηνύματα που συνοδεύουν αυτή την ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη, ότι προτείνει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για να ανατραπεί ή να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Βέβαια, ευτυχώς να πω εγώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο στην Ελλάδα. Ευτυχώς τα κόμματα της ακροδεξίας είναι σε μονοψήφια ποσοστά και άρα τέτοιος κίνδυνος και φόβος δεν υπάρχει. Προφανώς αυτό το γνωρίζει και ο κύριος Σιακαντάρης, άρα η ανάρτησή του είχε και άλλα μηνύματα πολιτικά εδώ για εσωτερική κατανάλωση. Έγινε χθες ο κακός χαμός. Από την Ελλάς εκφράσανε δυσαρέσκεια, διότι σου λέει, λίγες ώρες πριν πάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, εσύ βγαίνεις και λες ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα υποθεί σήμερα, θα υπάρξει ερώτηση προς τον κύριο Τσίπρα πώς βλέπει αυτή την ανάρτηση Σιακαντάρη. Καλά, φαντάζομαι δεν θα τον ρωτήσουν αν θα είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι η απάντηση θα είναι όχι. Παρά τα αυτά, η ερώτηση ανακατεύει λίγο την όλη σούπα. Έγινε λοιπόν ο κακός χαμός. Ο κύριος Σιακαντάρης αυτό μπορεί, σίγουρα το περίμενε, γιατί δεν είναι χθεσινός τώρα. Και σήμερα κάνει μια δεύτερη ανάρτηση, ξανά στο Facebook, λέγοντας ότι οφείλω κάποιες διευκρινήσεις, λέει ο κ. Σιακαντάρης, και στους καλοπροαίρετους και στους κακοπροαίρετους για τη χθεσινή ανάρτηση. Καταρχάς, λέει, η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε η αναφορά σε αποφάσεις περί συνεργασιών που παίρνονται στα συνέδρια, ποιον αφορούσαν? Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω, ούτε το S5 ούτε το D-Link έχει κάνει συνέδριο για να πει ότι δεν θα συνεργαστώ με το Merz. Εν πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα, λέει ο κ. Σιακαντάρης, είμαστε ευτυχώς εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης, τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της Νέας Δημοκρατίας την είχα γράψει πριν από δύο μέρες στα Νέα. Η κυβέρνηση πρέπει να αιτηθεί. Γυρνώ στη Γερμανία. Το 19 στο βιβλίο μου, η Σοσιαλδημοκρατία, μετά τη Σοσιαλδημοκρατία, είχα ολόκληρο κεφάλαιο για τα λάθη των Σοσιαλδημοκρατών και των άλλων αστικών κομμάτων της δεξιάς στην περίοδο της Βαϊμάρης. Και πάμε τώρα και στα δικά μας. Λέει λοιπόν, καταλήγει ο κύριος Σιακαντάρης, ας σταματήσει αυτό λοιπόν κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε αν συμφωνεί ο Τσίπρας και η Ελλάς μαζί μου. Και γιατί το λέει αυτό ο κύριος Σιακαντάρης? Διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι υπάρχει ψύχρανση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι μπορεί και να αποχωρήσει από την Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης λοιπόν λέει σε αυτό ότι στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών, ριζοσπαστών, πράσινων κλπ. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο ανώτατο όργανο της Ελλάς, γιατί θέλω να διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης μου. Άρα λέει ότι αν με έβαζε ο Τσίπρας σε κάποιο όργανο, δεν θα μπορούσα να λέω αυτά που θέλω, θα είχα περιορισμούς. Τώρα τα λέω. Και καταλήγει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, δηλαδή η Ελλάς, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα αριστερά και τα κεντροαριστερά. Το χαμό του τον έκανε και, και το σούσουρο του δημιούργησε πάντως εν όψη της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε αν θα ερωτηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός και τι θα απαντήσει. Τώρα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και θα κλείσω με ένα θέμα που προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον. Instagramικό κυρίως και από influencers. Χθες το βράδυ, γύρω εκεί στις 10 η ώρα, μας ήρθε ένα story από τον προσωπικό λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Instagram, που απαντούσε στο story της κυρίας Τούνη. Η κυρία Τούνη σήμερα θα εγκαινιάσει μια κρουασαντερή στο Παρίσι που ανοίγει, και μια φίλη της είχε την ιδέα να κάνουν ένα story και να γράψουν ότι ανοίγει σήμερα το καφέ. Θα προσφέρουμε σε όποιον αγοράσει κρουασάν και ένα εσπρέσο δωρεάν, αλλά παρακαλούμε να μην περάσει από το καφέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αναπαράξουν αυτό το γνωστό περί γκαντεμιάς του πρώην Πρωθυπουργού. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του από τα ψηφιακά μέσα που προείσταται εκεί ο Νίκος Τρομανός, το είδαν αυτό και σου λέει είναι μια ωραία ιδέα να μπούμε στα χωράφια των influencer, να απαντήσουμε με χιούμορ στην κυρία Τούνη, να δούνε και οι νέοι ψηφοφόροι ότι είμαστε χαλαροί και ακομπλεξάριστοι και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην απαντάμε σε όλη αυτή την ιστορία περί γκαντεμιάς. Και έκανε repost το story της κυρίας Τούνη και γράφει από πάνω «Δεν το είχα στο πρόγραμμα», να περάσω δηλαδή από το καφέ, αλλά τώρα που το λέτε και τρεις τελείες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν βρει χρόνο μετά τη συνάντησή του με το Μακρόν μπορεί να περάσει να φάει ένα κρουασάν. Λοιπόν, αυτό, προσέξτε τώρα γιατί έγινε αυτή η ιστορία, διότι αυτό πρέπει να βλέπουμε, τι γίνεται πίσω από αυτές τις ιστορίες. Αυτό λοιπόν το story έγινε για να απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός σε νεανικά κοινά, σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική, αλλά που γουστάρουν ένας πολιτικός να είναι πιο χαλαρός, πιο ακομπλεξάριστος και να μπορεί να μιλάει, ας πούμε, στη δική τους γλώσσα. Λοιπόν, αναζήτησα κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το story. Το είδαν 350.000 άνθρωποι από χθες το βράδυ στο Instagram. Από αυτούς τους 350.000 χρήστες του Instagram, οι 150.000 δεν είναι ακόλουθοι του Πρωθυπουργού. Δηλαδή μπήκαν και είδαν το story χωρίς να τον ακολουθούν στο Instagram. Από αυτούς τους 150.000, τριψήφιος αριθμός από χθες ακολούθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Instagram. Κέρδισε δηλαδή καινούριους followers, να το πω έτσι. Πάμε και στις ηλικίες που έχουν ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 350.000 που είδαν το story είναι γυναίκες και οι ηλικίες είναι από 15, 17 κλπ. Μέχρι 35 χρονών το maximum. Άρα ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τρομανός και όσοι είχαν αυτή την ιδέα, αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Δηλαδή σε όλο αυτό το κοινό πλάσαραν την εικόνα ενός ακομπλεξάριστου Πρωθυπουργού που μπορεί να κάνει και χιούμορ και πλάκα, να κερδίζει followers από αυτό στο Instagram και να επικοινωνεί με τη νέα γενιά με τον τρόπο που η νέα γενιά θέλει να επικοινωνεί. Και αυτό σε πολιτικό επίπεδο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Στον κύριο Μητσοτάκη το έχει σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Άρα είχε επιτυχία αυτό που έκανε χθες το βράδυ το επιτελείο του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός κέρδισε και επικοινωνία και χιούμορ και followers στο Instagram. Γιατί αυτό θα μου πείτε έχει σχέση. Φυσικά έχει σχέση. Διότι όταν τα story θα είναι πολιτικά και θα απευθύνονται σε νέους ψηφοφόρους, όσους περισσότερους έχεις, τόσο περισσότερο, τόσο πιο μακριά πάει το μήνυμα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο. Γιατί μπορεί να έχει χιούμορ ο Πρωθυπουργός, φαίνεται όμως ότι έχει χιούμορ και η κυρία Τούνη, η οποία έκανε δύο απαντήσεις στο Instagram του Πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας, παρακαλώ, και την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, τι έκανε η κυρία Τούνη? Έκανε μία πρώτη ανάρτηση βάζοντας ένα σκόρδο. Δηλαδή στην απειλή Μητσοτάκη ότι θα περάσει έξω από το καφέ, κάνει μια πρώτη ανάρτηση και βάζει ένα σκόρδο. Κάνει και μια δεύτερη ανάρτηση με τεχνητή νοημοσύνη, όπου σερβίρει στον Πρωθυπουργό καφέ και κρουασάν φορώντας μια αρμαθιά σκόρδα πάνω της για να προστατευτεί από την καντεμιά Μητσοτάκη. Και κάνει και μια τρίτη ανάρτηση πάλι με τεχνητή νοημοσύνη που του σερβίρει καφέ. Ο Πρωθυπουργός πίνει τον καφέ, τρώει το κρουασάν και έχει και την εφημερίδα Le Monde στο τραπέζι και από κάτω λέει «Είμαστε λίγες ώρες μπροστά». Λοιπόν, αυτά από την κυρία Τούνη, απάντησε με ενδιαφέρον χιούμορ, και όσοι βιάζονται να πούνε τώρα ότι ο Μητσοτάκης απάντησε σε μια influencer και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τούτο, να σας πω ότι η κυρία Τούνη έχει 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας και αυτό το δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία, άνοιξε και ανοίγει και αυτό το καφέ στο Παρίσι. Και τελικά ο κάθε άνθρωπος κρίνεται από την πορεία της ζωής του, από αυτά που κάνει και από το πόσο πετυχημένος είναι σε σχέση με αυτά που κάνει. Οπότε η αφιψηλού κριτική καλύτερα να είναι πιο περιορισμένη. Αυτά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 2, ακολουθεί η Λίνα Κλήτου με το κεντρικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Να ευχαριστήσω τον Ορέστη Παπά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία, για να είμαστε και σωστοί γραμματικά, μια και λέγαμε για την έκθεση της Πίζα. Και σας αφήνω στα χέρια της Λίνας Κλήτου. Έλα Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
7: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
12: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Η είδηση χωρίς φίλτρα.
2: Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
8: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
8: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
7: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
8: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
9: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Α 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
13: Θες online προβολή με αποτέλεσμα.
0: www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Βασανιστείτε!
3: Johnny, la gente está muy loca.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συνεχίσεις.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω ζαλίσω,

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Αλφα 94,7.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: dreamteam.org.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακοί και νόστιμοι φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Sunday mornings were your favorite.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Some folks like to get away.